Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σαρδένια.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο Πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις.

0: Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
17: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Εδώ είμαστε και ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα, έτσι να ξυπνήσουμε, να πάμε στις δουλίτσες μας. Εσείς έχετε ξυπνήσει μια ώρα νωρίτερα, παιδιά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και για τους ακροατές.
2: Κοιμηθήκαμε και πολύ νωρίς εμείς, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει, όμως κοιμηθήκαμε νωρίς. Είμαστε
1: ναι. Τι ώρα κοιμάστε, δηλαδή, ρε παιδιά?
3: Εγώ σου λέω, χθες κλάταρα, 7 και 4
2: και 4 το απόγευμα. Ακόμη ήταν μέρα έξω, γιατί νυχτώνει 8 και 20.
3: Εντάξει, παιδιά, κοίτα, η κούραση δική μου δεν είναι σωματική. Μπορώ να ανέβω βουνά. Το μυαλό μου έχει κουραστεί. Έχω κουραστεί να σκέφτομαι.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάνε
3: μια. Αλλά τι να κάνεις τώρα, δουλεύω και 7 στα 7.
2: Έρχεται καλοκαιράκι. Εγώ κοιμήθηκα 11. Το 11 είναι πολύ νωρίς για μένα.
1: Νωρίς.
2: Δεν είναι νωρίς το 11.
1: Χριστιανέ μου, ξυπνάς 5,5 ώρα.
2: Μία η ώρα κοιμάμαι κάθε μέρα και μετά γυρνάω το μεσημέρι και κοιμάμαι.
1: Και ξανακοιμά, συμπληρώνω.
2: Χθες κουράστηκα πάρα πολύ και κοιμήθηκα από τις 11 η ώρα και θα το προσπαθήσω να το τηρώ από εδώ και πέρα. Να κοιμάμαι 11
1: ναι,
2: η ώρα.
1: Ναι, εσύ μπορεί να κοιμάσαι.
3: Σας το λέω και εγώ καιρό. Από την αρχή της σεζόν σας το λέω. Κοιμάστε νωρίς. Είναι άλλο.
2: Εσείς που μας ακούτε, κοιμάστε ή ξυπνήσετε ακόμη. Λογικά για να μας ακούτε, ξυπνήσατε.
3: Έτσι και πάνε στις δουλειές τους οι άνθρωποι. Και έχουμε βάλει θέμα στο γιαπές.
1: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τους συντροφεύσουμε μέχρι να πάνε στις δουλειές τους.
2: Τελικά έχει πολύ πλάκα.
3: Πες μας σήμερα στο Για Πες και περιμένουμε τις απαντήσεις στο 6937-949-949. Έχουμε βάλει τη λέξη την οποία την έχεις μάθει και τη λες λάθος.
1: Λοιπόν, για χρόνια έλεγα λάθος τον κροκόδιλο. Τον έλεγα κορκόδιλο.
2: Και με όλοι μας.
3: Αυτό είναι δύσκολο. Όντως,
2: και το κουρασάν. Κουρασάν.
1: Κουρασάν. Ναι,
2: τα παιδάκια τα μισά το λένε κουρασάν.
3: Να μην αναφέρουμε τη λουκανικόπιτα.
2: Μπράβο,
3: που τη λένε λουκανόπιτα όλοι.
2: Και νομίζω ότι είναι σωστό.
3: Είναι και σωστό.
2: Δεν είναι σωστό.
3: Λουκανόπιτα. Τι λουκανόπιτα.
1: Κοίταξε. Καλό είναι να μπερδέψεις αυτές τις λέξεις, γιατί αν μπερδέψεις τη βούρτσα.
2: Σωστό,
1: ναι,
2: σωστό.
1: Είναι, υπάρχουν χειρότερα αποτελέσματα.
3: Και είναι πολλοί που τον μπερδεύουν.
1: Είναι πάρα πολλοί που τον μπερδεύουν.
2: Να μην ξεχάσω να πω το ρόνο, μην ξεχάσω.
1: Αφού δεν μπερδεύουμε αυτό, καλά είμαστε. Σε καλό δρόμο είμαστε.
2: Θέλετε να ξεκινήσουμε με αποκλειστικότητα, παιδιά, γιατί αυτή την εβδομάδα τρέχει το αγαπημένο μας.
1: Βεβαίως, εννοείται. Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, να μ' αγαπάς, μόνο εδώ στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός.

0: Μακριά δεν είμαστε, κοντά είμαστε. Δίπλα σας και στα αυτάκια σας μόνο.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
0: 8 και 10. Όλα στη φορά.
3: Δώστα κούκλα μου, βγάζεις όλους στο σφυρί.
0: Για ποιο λόγο να το πάθεις αυτό το πράγμα που έπαθε ο Βασίλης Καλίδης?
3: Τι έπαθε?
0: Πήγε και ταξίδεψε σε ενεργό ηφαίστειο στα νησιά Βανουάτου, στον Ειρηνικό ωκεανό.
3: Και
0: στο ηφαίστειο Γιασούρ, λέει, που είναι το μοναδικό στον κόσμο που είναι ενεργό και συνεχώς εκρήγνεται. Δεν σταματά ποτέ.
4: Τι θέλουν τα ηφαίστεια? Τι βρίσκουν ωραία στα ηφαίστεια?
0: Κινδύνευσα, λέει, σωματικά. Χαίρομαι πολύ, άνθρωπε μου. Άμα πας πάνω από τον κρατήρα που
4: εκρήγνεται
0: και τον κοιτάς στα μάτια. Και το χειρότερο από όλα δεν σας είπα. Φτάνουν, λέει, πάνω στον κρατήρα.
4: Ναι.
0: Και την ώρα που τον κοιτάνε κατάματα, τους λέει: ξέρεις, τώρα αυτό μπορεί να πετάξει λάβα μέσα στη μούρη σου.
3: Και πετάει λάβα?
0: Όχι.
4: Όχι, παραλίγο.
0: Πιάνουν, λοιπόν, εκεί πέρα, λέει: ποιοι είστε εσείς, ξέρω εγώ, που μας φέρατε και αυτά. Και συνειδητοποιεί ότι τους έχουν πάει στο Γιασούν οι τελευταίοι κανίβαλοι στη γη. Μας πήγαν οι τελευταίοι κανίβαλοι του κόσμου.
4: Ανέκδοτο είναι αυτό.
0: Η φυλή που μένει στο νησί αυτό.
3: Για αλλά να τους φάνε, μάλλον, και τους πήγαν να τους ψήσουν. Μπράβο, μέσα στο ηφαίστειο.
0: Ναι. Μας είδανε, λέει, που ασπρίζαμε και μας καθησύχασαν. Λέει: μην ανησυχείτε, δεν τρώμε πια ανθρώπους, λέει. Οι τελευταίοι που φάγανε ανθρώπους ήταν οι παππούδες μας, λέει, πριν 60 χρόνια.
4: Δεν ήταν και πολύ παλιά.
0: Ναι. Τους πληρώσανε και χρυσάφι. Κατάλαβε? Ναι, πριν 60 χρόνια.
4: Και να φοβάσαι να φύγει, μη σου λείψει κανένα δάχτυλο. Κανένα αυτή.
0: Να σε πάει ο
3: άλλο. Μάμα, σε φάει, δεν σε φάει ολόκληρο.
4: Κατευθείαν.
3: Φτυλάκι θα φάει μόνο.
0: Να σε πάει ο άλλο τώρα πάνω στον κρατήρα και να σου πει: ξέρει, εμένα ο καλύτερο μου μεζέ είναι το μάγουλο.
3: Η γλώσσα. Και τα αμελέτητα.
4: Μπράβο.
3: Ξέρει τι είναι τα αμελέτητα.
0: Παιδιά, γιατί να το πάθω εγώ?
4: Εγώ δεν ξέρω τι ωραίο βρίσκουν σε αυτέ τι αναλύσει. Ναι. Στα ηφαίστεια. Ναι. Ούτε στη Σαντορίνη στο ηφαίστειο δεν έχω πάει. Εγώ προσωπικά. Πολλοί κόσμος του αρέσει και το κάνει αυτό
0: είναι
4: το πράγμα.
0: Είναι και ανενεργό όμως. Δεν είναι. Δεν
3: τι λες καλέ, δεν είναι ανενεργό τη Σαντορίνη στο ηφαίστειο. Απλά κοιμάται.
0: Ναι, κοιμάται. Αυτό θέλω
3: ναι,
0: να
3: πω. Ναι,
0: αυτό
3: ναι.
0: Πέταγε λάβα κάθε 10 λεπτά και 10. Δηλαδή πόσο επικίνδυνο. Γιατί να θέλω να ζήσω επικίνδυνα στη ζωή μου?
3: Κοίταξε, θέλεις να δεις. Έχεις περιέργεια. Πώς είναι η λάβα, να το δω από κοντά. Να το.
0: Δεν θέλω.
3: Απλά ξέρεις, παίρνεις την ευθύνη ότι μπορεί να κάνει και κανένα μπραφ και να μην.
4: Σωστό.
0: Σκέφτηκα εγώ όταν το διάβασα. Δεν σας κρύβω, εμάς τους τρεις να μας έχουν πάει πάνω στο ηφαίστειο και να μας πει κιόλας. Ξέρετε, ναι. Είμαστε και κανεί.
4: Καλά, τελειώσαμε.
0: Τη μαγείρα σκέψτε.
4: Τελειώσαμε, τελειώσαμε. Θα ψάχνουμε το 112 να καλέσουμε.
3: Θα του λέγα εγώ, δεν θα προλάβεις να με φας εσύ. Θα σε φάω πρώτα εγώ, φίλε. Γι' αυτό κάνε πίσω να περάσω.
0: Όχι,
3: θα σε ξεπεράσω.
4: Όξορε.
0: Συνωμοσίες. Να τα αποδείχτηκε ότι το βίντεο που δείχνει το Michael Jackson μέσα στο λεωφορείο δεν είναι AI.
4: Πού
0: έγιναν έρευνες και διαπιστώθηκε
3: ότι ο Michael Jackson ζει.
0: Λοιπόν, ο Μάικλ Τζάκσον ζει. Σας το λέω χρόνια τώρα.
3: Και εσύ άκουσα με ροκάδες. Αυτό το άκουσα πριν στο ράδιο. Να μην το συζητήσω αυτό. Ας μην το ψάξουμε. Δηλαδή,
4: και επέμενε.
3: Γέλαγα μόνη μου με σένα, Φορτούνη, που έλεγες: συγγνώμη, για πλάκα τα ακούγατε. Όχι, έλεγε αυτή.
0: Θέλεις να σου δείξουμε το Viber με τον Αλέξανδρο?

0: 200 ευρώ μετρητά κάποιον ή κάποια που να είναι Ταύρος.
1: Α, στο ζώδιο.
0: Στο ζώδιο.
1: Ο αδελφός μου, Σάββας.
0: Μπράβο, περίπου από 21 Απριλίου μέχρι 25ου, αναλόγως. Εντάξει, ποια χρονιά έχετε γεννηθεί. Ταύρος στο ζώδιο.
1: Ωραίο.

0: πες.
1: Λοιπόν, να σας πούμε τι στείλατε στο για πες, τι λέτε λάθος. Εμείς λοιπόν είπαμε του λουκανόπιτα, λουκανικόπιτα, κροκόδιλος, κορκόδιλος και τα συναφή.
0: Application.
1: Η Αναστασία λέει καλημέρα. Η γιαγιά μου λέει αμύγδαλα.
0: Γάλα.
1: Αμύγδαλα. Δεν μπορούτε να το πω.
0: Αμύγδαλα
1: βάζει το δέλτα πριν και το γάμα μετά.
0: Δύο λέξεις, αμύγδαλα.
1: Ναι. Αμύγδαλα. Λοιπόν, καλημέρα παιδάκια. Μαμά μου λέει το βρωμοκαίτιο αντί δρομοκαίτιο.
2: Πολύ το λένε.
1: Όπως επίσης το δέσπα αντί για βέσπα. Γενικά μπερδεύει το δέλτα με το βου.
2: Βέσπα.
1: Βέσπα αντί για βέσπα.
0: Φοβερό.
1: Αυτό ξέρεις, μπορεί να είναι και τέτοιο. Και
0: δυσλεξία.
1: Λοιπόν, οι γονείς μου λέει μετανάστες στην Αμερική. Η μητέρα μου η αγαπημένη της λέξη pretty. Μέχρι σήμερα τη λέει προύτη. Και ο μπαμπάς μου τη λέει τη λέξη hello, τη λέει yellow. Να είστε λίγο καλά, γιατί τους έχω μακριά στην Αμερική και μου λείπουν και τους αγαπώ πολύ. Χρόνια πολλά λοιπόν, Έφη, και στον μπαμπά σου που γιορτάζει σήμερα.
0: Μα χαίρεσαι, Έφη.
1: Να είστε καλά, λέει, με κάνατε να κλάψω και να γελάσω πολύ.
2: Τι ωραία, τι γλυκό. Σας ευχαριστούμε,
1: Έλα, η Νικόλα έστειλε ένα φωνητικό για πάντα.
0: Να το βάλουμε, να το ακούσουμε τι μας λέει.
2: Η Νικόλα.
3: Μαλδίδες με Μαλδίβες. Έπρεπε να ξεκινήσω να ταξιδεύω επαγγελματικά για να το ξεμπερδέψω. Φιλάκια καλημέρα σας. Φιλάκια στην Αθηνά μου περισσότερο και σε εσάς.
2: Αγάπη μου, Νικόλ Κλαδά, η καλύτερη ομαδάρχησα και αρχηγός ever. Πήγαμε μαζί Γερμανία.
0: Α, μπράβο.
2: Όλοι δύο περάσαμε. Σε
1: ένα άλλο
2: πολύ
1: που μπερδεύουν και το έκανε και η κόρη μου. Το φερμουάρ το λέει θέρμουαρ. Από το φου το λέει θου. Πολύ
2: είχα
1: ωραία.
2: Μια δασκάλα που μου έλεγε βρέα φινούλα, βρέα φινούλα.
1: Ναι. Λοιπόν, οι λέξεις που λέω λέει λάθος η Δέσποινα και ακόμα και σήμερα είναι το καταρχήν και καταρχάς.
2: Ναι.
0: Σωστό.
1: Βέβαια, εγώ ακόμα που μου το έχουν εξηγήσει δεν έχω βρει ποια θα πρέπει να χρησιμοποιώ. Αυτό βέβαια δεν είναι κατά.
4: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Αυτό.
3: Ένα
4: τι.
3: Συγγνώμη.
2: Φυλάδιο.
3: Όχι.
2: Ένα γκαζάκι.
3: Ένα γκαζάκι.

0: εσύ έχετε. Τι να σα πω τώρα. Οριάσει. Ο Βαλάντης λέει αυτό που σου παίρνουν όταν είσαι στο νοσοκομείο και σου βάζουν τον καθετήρα. Εγώ λίγο ούτε να το γράψω, ούτε να το πομπορώ και το λέω κρατητήρα. Κρατητήρα, κρατητήρα. Ο Αντώνης λέει, η μάνα μου λέει, το διάβασα στο GBB.
1: Βέβαια, εκεί.
0: Το GBB.
2: Λοιπόν, και μπαίνει.
0: Η Μάρτζη λέει, καλημέρα, εγώ από μικρή αντί να πω παϊδάκι, έλεγα παγιδάκι.
2: Καλό, καλό, καλό.
0: Λοιπόν, η κόρη μου λέει, η Σταυρούλα, λέει συχνά την τσιχλόφουσκα, τη λέει τσιφλόκουστα.
1: Δρομοκαίκαιο, δες το εδώ. Δρομοκαίκαιο. Δρομοκαίκαιο.
0: Δρομοκαίκαιο.
1: Και
0: Βαρδιλογιάννης. Παπαδέρλες. Παπαδέρλες.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, το πιο ωραίο βέβαια το άφησα για το τέλος. Μας το έστειλε ο Ηλίας και λέει, εμένα η μάνα μου αντί να πει θέλω μπούτια ξεκοκαλιασμένα, τα λέει ξεκολιασμένα.
1: Λοιπόν, καταπληκτικό.
2: Έλα, δεν είχαμε άλλα. Χαμός γίνεται.
0: Χαμός γίνεται, στέλνουν κι άλλα.
1: Το σιδεράκι καβλιτζέκι.
0: Η κόρη της την ντομάτα τη λέει γκομάτα και η πεθερά τον υπέρηχο υπέροχο και την τενοντίτιδα τεντονίτιδα.
1: Αυτά είναι super, τα ωραία.
2: Super,
1: λοιπόν,
2: super.
1: Αυτά παθαίνουμε με το ίντερνετ, το οποίο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οι έφηβοι περισσότερο από ποτέ έχουν ανάγκη να εξερευνήσουν το ψηφιακό κόσμο. Γι' αυτό με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα στον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Περισσότερα λοιπόν στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, μου στείλει και ο άντρας μου ένα που το έλεγε ένας γνωστός του. Αντί να έλεγε επί σκλήρυνση κατά πλάκα, έλεγε σκλήρυνση Καζαμπλάνκα.
3: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
4: Κλασική μουσική για να συγκεντρώμε.
3: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
4: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
3: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF.

0: Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις.
3: Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes. Scandinavian
5: Sleeping and Living. Τρεις ευγενείς.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
18: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Euro Jackpot έχεις και για άλλους αυτή την Παρασκευή. Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
25: Ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε λοιπόν για κίνηση και καιρό. Αλλά να σας πω ότι στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν η ρυθμή είναι έντονη, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για εμάς τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία να ανεβαίνει. Η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Φυσικά, να καταναλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει. Σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Τι γίνεται στους δρόμους, ρε Φορτούνη?
24: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Τώρα να μας πει ο πράκτορ Βουφού που σηκώνει τον drone.
3: Λοιπόν, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, έχει πάρα πολύ κίνηση. Ναι. Από νότια ξεκινάμε πρώτα. Είναι χάλια η κατάσταση από το Ελληνικό στην Παραλιακή να φας μέχρι τον Πειραιά, όλο το κομμάτι αυτό. Και από βόρεια τώρα, αν πάμε πάλι, έχει μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς κόμβους της Αττικής Οδού. Και στη Λυκόβρηση και Βρυλίσια Γέρακα εκεί πέρα Ανθούσα. Τώρα, η Κηφισία στο ανωδικό ρεύμα έχει ένα μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από την Κατεχάκη και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι, κατεβαίνοντας στη Μεσογείο με πυκνή ροή και ανεβαίνοντας στη Ζυγρού επίσης. Με πυκνή ροή. Το κέντρο θέλει προσοχή και τέλος ο Κηφισός ετούτε εδώ την ώρα, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, έχει μποτιλιάρισμα που ξεκινάει πάλι από τη Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι το Εγάλεο.
24: Ο καιρός σήμερα.
2: Πείτε τον καφέ, κυρία μου, ρουφήχτε.
0: Να το γυρίσω.
2: Γυρίστε το, γυρίστε το. Μπράβο, κούνε το έτσι. Μπράβο, για να δω εγώ το.
0: Ορίστε. Τι βλέπετε,
2: καλέ? Βλέπω ένα ελάφι.
0: Ελάφι?
2: Ναι, ένα ελάφι βλέπω.
0: Μήπως επειδή ζω έξω, εκτός από την Αθήνα?
2: Όχι. Το ελάφι συμβολίζει την ηλιοφάνεια.
3: Εντάξει.
2: Αλλά βλέπω έχει πάνω από το κεφάλι του κάτι.
0: Κέρατα?
2: Όχι, δεν είναι κέρατα, δεν είναι και σύννεφα, είναι σύννεφα. Πω, σύννεφα που έρχονται τα απόγευμα. Τι,
0: θα με βρουν μπόρες?
2: Θα σας βρουν λίγες μπόρες τοπικές. Πού μένετε?
0: Μενίδη.
2: Μενίδη μπορεί και να έχει μπόρα. Μπορεί και να έχει μπόρα στο Μενίδη. Πω, τι βλέπω, ένα Σαββατοκύριακο βλέπω.
0: Τι?
2: Ένα Σαββατοκύριακο.
0: Βαρύ!
2: Να βάζεις τη ζακέτα, να μην τη βάζεις.
0: Ποια ζακέτα, τα σήκωσα τα σημερινά.
2: Βλέπω πολύ δύσκολο καιρό το Σαββατοκύριακο. Έξι τα μποφόρ, ένα έξι βλέπω.
0: Έχω
2: μποφόρ,
0: να πλύνω και να κάνω πράγματα.
2: Ω, παπα, βάλε στεγνοτήριο, δεν θα σου στεγνώσουν ποτέ. Το λέει το φλιτζάνι ξεκάθαρα.
0: Το λέει.
2: Ναι, θα έχει υγρασία.
0: Τι άλλο λέει,
2: Μου δείχνει εδώ πέρα κάτι σαν... Ένα σαν κορυφή να ανεβαίνεις.
0: Βουνό. Βάσανα.
2: Όχι, δεν είναι βάσανα. Είναι επιτυχία, είναι μεγάλη.
0: Επιτυχία.
2: Έρχεται επιτυχία τώρα. Τότε θα έρθει. Σε ένα τέρμινο, σε δύο τέρμινα θα τα μάθουμε τα νέα. Θα μας τα πούνε.
0: Θα μας τα πούνε άλλοι.
4: Πώς σας φέρε το καφέ της μητέρα?
0: Σκατά.
3: Και τελειώσαμε.
0: Το αγαπημένο μου.
3: Και αφήστε τα υπόλοιπα.
0: Αγαπημένο μου. Λοιπόν, καλέστε τώρα 2-10-68-35-7-22. Γιατί μπορεί η κίνηση να υπάρχει, μπορεί ο καιρός να έρχεται κακοκαιρία, αλλά έρχεται και η μαζί.

0: Μετά το Θοδωρηφέρη, είπες και τι δεν είπες. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Δεν γινόταν να μην υποδεχθούμε Αθηνά μου.
1: Βέβαια. Τη μοναδική Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλώς τη. Good morning. Good morning.
0: Λίγο down σήμερα.
1: Ναι, very, very down.
0: Very down.
1: Very tired. Very tired.
3: Κουρασμένη είστε, Μαντάμ Μπακίρα.
1: Έχω πάρα πολλούς πελάτες. Πάω, έρχομαι, πάω, έρχομαι. Μου έχουν φίξει το μεδούλι.
0: Υπάρχουν και αυτές οι μέρες.
1: Πότε σου ξέρω ότι υπάρχουν, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Το life coaching δεν είναι εύκολο πράγμα.
3: Όχι.
1: Πρέπει να σηκώσεις όλο τον Ατλάντα πάνω σου. Όλη τη γη δηλαδή. Πρέπει να σηκώσω όλα τα βάζαρα του καθενός. Θα μου πεις η δουλίτσα σου είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά κάποια στιγμή κι εγώ εξαντλούμε.
3: Ναι.
1: Μου ροφάει όλη την ενέργεια για να ανεβάσω εσένα, να ανεβάσω τον άλλον, να ανεβάσω τον παράλλον. Πέφτω εγώ.
3: Ποιον έχετε ανεβάσει τελευταία, ας πούμε, πείτε μας.
1: Τους πάντες έχω ανεβάσει.
3: Ναι. Έναν άνθρωπο, ας πούμε, που σας
1: κάθε
3: κούρασε.
1: Κάθε μέρα καταρχάς με κουράζει, γιατί πρέπει να ανεβάσω τον Γιώργο τον Λιάκα και δεν του βάζουν κάτι γράμματα μπροστά τη μούρη.
3: Ναι.
1: Και ξεφρίζεται και τσακώνεται και κάτι. Και πρέπει να πάω εκεί να τον ανεβάσω, να μιλήσω με το κανάλι.
0: Να ανεβάσετε τα γράμματα πιο πάνω.
1: Να ανεβάσω τα γράμματα. Να του δώσω μια ηρεμία του ίδιου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εγώ κάποια στιγμή φτάνω στα ωραία μου, ξαντλούμε. Δεν μπορώ.
3: Εδώ ο ίδιος έφτασε.
1: Θα φύγω, θα πάω τη Μομπρή.
3: Πώς λέει ο Λιάγκας, 1,5 μήνας έβγαινε να πάω στο σπίτι μου να πάω.
1: Ναι, να φύγει, να πάω τον Γιάννη. Έτσι λέει ο ίδιος, κάθε μέρα τα λέει.
0: Να ανεβάσει και το μέτωπο του Τζον Τραβόλτα τώρα.
1: Μετά τα βόλτα τραβήχτηκε.
0: Μόνο του.
1: Έχει κάνει λίγο.
3: Τραβήχτηκε.
1: Βέβαια, τι έκανε. Νάτο.
3: Τι έπρεπε να ρωτήσουμε κατευθείαν.
1: Πες μας και εσύ ότι πιστεύεις ότι βγαίνει άλλη ω μπροστά σ' άλλον.
3: Όχι, εγώ το γιατρό του θέλω να μάθω ποιο είναι, γιατί τραβήχτηκε καλά.
1: Εντάξει, κοίταξε, μπορείς να πας αυτό που πήγε η Chris Jenner. Είναι πολύ καλός για το σώμα.
3: Όχι, η Chris Jenner δεν θέλω γιατί ξανάπεσε.
1: Αυτά είναι βλακίες. Δεν είδες που βγήκε η ίδια και τα ανέρεσε όλα και είπε δεν έχω πει ποτέ τίποτα. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον γιατρό μου. Βγήκε και τα ανέρεσε όλα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά δεν τα βλέπετε εσείς.
3: Δεν τα
1: βλέπουμε. Τα βλέπω εγώ όμως.
3: Μάλιστα, γι' αυτό κουράζεται.
1: Κουράζομαι, δεν μπορώ να έξω κάθε φορά.
0: Πετάει ο γαϊδαρός.
1: Πετάει. Λίγο θα πετάει και ο γαϊδαρός εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, Φορτούνη, θα παίξουμε, τι θα κάνουμε.
0: Βεβαίως, αμέσως. Καλά, εγώ χατήρι. Nailed it.
1: Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Good morning.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου κυρία. Πώς ονομάζεστε?
4: Ντέμι με λένε.
1: Ντέμι, από το Δέσποινα.
4: Όχι, από το Δήμητρα.
1: Δήμητρα, Ντέμι.
3: Πολύ μ' αρέσει.
1: Ντέμι, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Πανέτοιμη.
1: Λοιπόν, για να δούμε. I have the need to touch you, to love you, to take care of you. I have the need to kiss you, to believe you, to talk to you. I have the need to live for you, to adore you desperately. I confess.
4: Να μιλήσω.
1: Of course.
3: Ναι.
4: Είναι αυτό που λέει. Έχω ανάγκη να σε
1: κάνω. Γεια σου, Ντέμι!
3: Γεια σου,
1: Ντέμι!
3: Αφιερωμένα εξαιρετικά. Δώστε ρε, Φορτούνη.
0: Ποιο είναι το χεύδενι? Τι είναι?

0: Τι τραγουδάρα μας έφερες, Μαντάμ Μπακίρα. Τι τραγουδάρα. Υπέροχη η Ντέμι.
1: Το Βαλάντικα τον έχω κάνει personal training.
2: Βέβαια. Κέρδισες, Ντέμι.
0: Κέρδισες, Ντέμι μου, δύο πίτσες Μπιάνκα Αλφόρνο 10 τεμαχίων. Αν είσαι φανατική πίτσα lover και cheese lover, διάλεξε την πίτσα φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Καλά, είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Αυτή να πάρεις με τη γραβιέρα νάξου, είναι εκπληκτική.
2: Μπράβο.
3: Το σημειώνω.
0: Ναι.
3: Ντέμι!
0: Ναι, φοβερή.
1: Ντέμι και είσαι! Ντέμι και είσαι! Bye bye!
3: Bye bye!

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας. Κάθε
1: φορά... Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που... Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς, σε... Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949. Κάνουμε ντου και εμείς για την τρίτη ώρα σε λίγο και γιορτάζουμε 50 χρόνια με τον Μασούτη με μεγάλο διαγωνισμό από την 5η 26 Μαρτίου έως την Κυριακή 23 Μαΐου. Τώρα μεθαύριο 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους και Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα VIN. Με κάθε αγορά λοιπόν των 5 ευρώ με τη Mastercard μπαίνουμε αυτόματα στην κλήρωση. Ψωνίστε τα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στο παιχνίδι. Πάμε διάλειμμα.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
8: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γίνονται.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβασκύρι τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Άλλη μία ώρα παρεούλα. Θα πάμε ως τις 10. Ρυθμός 9.49. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Θα σας πάμε στη δουλίτσα σας, θα σας βάλουμε μέσα και θα φύγουμε εμείς, εντάξει?
7: Βεβαίως.
6: Συμφωνήσαμε και αμαρτία ουκ έχω, που έλεγαν και οι
8: παλιοί. Αμαρτία θα έχουν οι ποιητές μας σήμερα, γιατί θα τους εμπνεύσουμε με τη λέξη που θα βάλουμε. Λοιπόν, είναι η καλύτερη και η πιο συχνά αυτή που μας μπερδεύει όλους λέξη. Οι Μαλδίβες, λοιπόν, θα είναι η λέξη που θα βάλετε στο ποίημα σας. Μαλδίβες, σκόπος είναι να γράψετε ένα ποίημα και όταν σας πούμε να καλέσετε να μας κάνετε να γελάσουμε. Και να κερδίσετε, ο νικητής αυτής της εβδομάδας που προκύπτει από κλήρωση που θα γίνει αύριο, κερδίζει δώρο ένα ρολόι αντρικό και ένα γυναικείο αξίας 160 ευρώ το καθένα από το e-Βάπτιση Λάμπρου Κόσμημα. Το e-Βάπτιση θα το ξέρετε, γιατί τρέχει μια προσφορά εκπληκτική. Εάν γίνεσαι κουμπάρος για γάμο, να ξέρεις ότι μπορείς να πάρεις σετ κουμπάρου για γάμο από 144 ευρώ. Ξέρετε τι έχει ένα σετ κουμπάρου μέσα? Δίσκο, κανάτα, ποτήρι και τα στέφανα γάμου, πάνω από 1500 σχέδια. Επίσης, στο e-Βάπτιση θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βέρες γάμου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κλείνετε το ραντεβού σας τηλεφωνικά στο 210-26-26-370 για να πάτε Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους ή κάνετε την αγορά σας πανεύκολα στο www.evaptisi.com.
6: Ωραία! Λοιπόν, και Μαλβίδες να γράψουν, δεν πειράζει.
8: Έτσι θα χορεύουμε στο γάμο σας, να μας καλέσετε.
7: Κουμπάρε
8: μου, κουμπάρε μου, πάρε πακέτο. Φινό και ωραίο, γράψτε το ποίημα σας όμως πρώτα, έτσι. Θέλουμε πολλούς ποιητές σήμερα να πάρουν τηλέφωνο.
6: Πολλούς, πολλούς.
8: Η λέξη Μαλδίβες είναι ωραία, βανταδόρικη.
6: Ναι, οι Μαλδίβες.
8: Πείτε το και λάθος.
6: Ναι, πείτε το και λάθος και να το πείτε, εμείς σωστό θα το πάρουμε, να ξέρετε, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, φεύγουμε προς το παρόν. Ερχόμαστε με Dr. Betty. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι.
7: Και με το τρίτο στοιχείο του ραντάρ.
6: Και το θέμα είναι σοβαρό.

0: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για sexting.
1: Ωραία, ναι,
0: να καταλάβω
1: κι
0: εγώ τι είναι αυτό.
2: Τώρα μάλιστα.
1: Τόσα sexting... χρόνια το ακούω και δεν καταλαβαίνω
0: Μωρή,
1: τι είναι.
0: Είναι
1: τι.
0: Μηνύματα ναι. που στέλνει ο ένας τον άλλον.
1: Μηνύματα.
0: Που έχουν να κάνουν. Όχι, σεξουαλικά μηνύματα.
2: Έχει συγκεκριμένη ορολογία.
0: Σεξουαλικά μηνύματα.
2: Συγκεκριμένα
0: το οποίο το sexting μπορεί να βελτιώσει τη σεξουαλική επικοινωνία.
2: Συμφωνήσω
0: να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και να δημιουργήσει και μια απίστευτη ένταση που θα κάνει το πραγματικό σεξ ακόμα καλύτερο. Γιατί? Γιατί μπορεί να ντρέπεσαι να μιλήσεις βρώμικα στον σύντροφό σου απευθείας.
1: Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Αλλά ναι, υπάρχουν άνθρωποι
0: υπάρχουν που ντρέπονται. Μπορεί να είναι και στην αρχή της σχέσης, να μην ξέρεις τι του αρέσει.
2: Ναι,
0: όμως. Ετοιμάζει, αυτό είναι, πώς να σου το πω, είναι ο μεζές.
2: Το πρώτο
0: sexting.
1: Ετοιμάζει.
0: Που ετοιμάζει γιατί τι κάνει. Στέλνεις κάτι που μπορεί να ντρέπεσαι να το πεις στο τηλέφωνο, μπορεί να ντρέπεσαι να το πεις τετατέτ. Οπότε το στέλνεις γραπτός. Και γραπτός έχει μεγαλύτερη γοητεία για μένα. Γιατί το διαβάζεις και το φαντάζεσαι εσύ όπως θέλεις ότι το λέει αυτός. Ενώ αν στο πει live, μπορεί να ξενερώσεις κιόλας.
2: Σωστά.
0: Που λέει ο λόγος.
1: Δηλαδή, παιδιά. Δηλαδή, τι μπορεί να στείλεις, ας πούμε.
0: Καταρχάς μπορεί να φέρει τα ζευγάρια πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Βέβαια, γιατί θα χτίσεις μια εμπιστοσύνη, μια οικειότητα. Ξεκινάς, ας πούμε, μπορεί να γράψεις σε θέλω.
2: Αυτό δεν είναι σεξτινγκ. Τώρα.
0: Θα ξεκινήσεις με το σε θέλω.
1: Μετά
0: θα γράψεις με ανάβεις.
2: Ναι.
0: Μην γράψεις μόνο με ανάβεις.
1: Ναι. Γιατί το autocorrect κάνει κάτι τέτοια.
0: Και μετά τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
1: Ναι.
2: Κοίτα.
1: Πού φτάνεις, δηλαδή, φτάνεις σε σημείο
2: τα πάντα. Το sexting κυρίως, ειδικά στα πρώτα ραντεβού, για μένα έχει να κάνει με οδηγίες. Κατευθύνεις προς τα εκεί που θες το πας. Και λες.
0: Και προετοιμάζεις και το έρθος.
2: Και προετοιμάζεις το έρθος. Και το κατευθύνεις. Και δείχνεις τι σου αρέσει και λες, εγώ θέλω να συμβεί αυτό.
1: Ναι.
2: Όταν θα μπω.
1: Ναι.
2: Θα συμβεί εκείνο.
1: Λοιπόν, κάτσε να
2: καταλαβαίνεις, γράφεσαι.
0: Όταν θα θέλω να γίνει αυτό.
2: Μπράβο.
0: Τι φοράς.
2: Όχι, τι θα φοράς.
0: Τι
2: θέλω
0: τώρα,
2: να φοράς.
0: Τι φοράς τώρα.
2: Α, ναι, ναι, ναι,
1: λοιπόν, όταν θα
2: αυτό,
1: μπω,
2: ναι.
1: θέλω να
0: μπω. Σου έρχομαι.
1: Όταν θα μπω, θέλω να έχουν απλωθεί δύο πλυντήρια. Θέλω να έχουν πλυντήρια.
0: Έλα, ρε, μην τρέσω με εδώ.
1: Γιατί εμένα αυτό με φτιάχνει. Άμα είναι όλα έτοιμα.
2: Έστω, θα κλείνουμε στο χέρι μα είναι.
0: Έλα τώρα. Το σεξ είναι δυνατό εργαλείο.
1: Εντάξει, θα το δοκιμάσουμε και αυτό.
0: Επίσης, μπορείς να ανακαλύψεις και πτυχές της σεξουαλικότητά σου με το σεξ που μπορεί να τις ήξερες.
1: Δηλαδή,
0: ρε παιδί μου, ή ο άλλος αν το κάνει και σε κατευθύνει. Μπορεί να είσαι ντροπαλή στην αρχή. Μπορεί να σ' αρέσουν οι βρισχές και να μην το ξέρεις.
1: Τώρα, αυτό είναι δύσκολο να σου αρέσει κάτι και να μην το ξέρεις. Στην ηλικία
0: να
1: που
0: είσαι...
1: είμαστε.
0: Όχι στην ηλικία που είμαστε, μιλάμε γενικώς για τους ανθρώπους. Ναι. Γιατί γελάς, Βασίλη.
2: Με τις βρισχές. Να αρχίζω άλλο σε ζωή. Πινελίκια. Πινελίκια.
1: Για να λες τι έκανα, ρε γαμό. Τι έχω κάνει τώρα.
0: Συγχαρητήρια, παιδί, δεν το ξέρω να κάνω. Θα τα πρόσω τα ρούχα.
2: Και να σου δίνω το πινελίκια, λες τι έκανα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Άναψες.
3: Τρίτο στοιχείο.
0: Σκόρωσε. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τώρα τον νικητή ή την νικήτρια. Σήμερα λοιπόν ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που είναι Ταύρος στο ζώδιο. Που γιορτάζει σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Σούπερ.
0: Και να έχει και γενέθλια και σήμερα.
1: Γενέθλια και γιορτή μαζί, γιατί η Μπέτη έτσι τα έχει.
0: Εντάξει τώρα. Έχει συναντήσει πολλές 15 Αύγουστο να έχουν γενέθλια και γιορτή.
1: Είναι ταμένη. Λοιπόν,
0: ταμένη.
1: Γενέθλια σήμερα, γιορτή σήμερα, κάποιον ή κάποια.
0: Γενέθλια γιορτή σήμερα, και αν έχει και γενέθλια και γιορτή θα είσαι και Ταύρος. Έτσι δεν είναι.
1: 300 τα ευρώ τα μετρητά.
0: Λοιπόν. 5 λεπτά προθεσμία στο 210-68-35-722 για να καλέσετε, για να βρείτε αν είστε ο νικητής να μας το πείτε, για να κερδίσετε 300 ευρώ μετρητά.
4: Πάρε με και μπίτια, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλει.

0: χρήμα δεν βρήκαμε νικητή στο ραντάρ. Κρίμα, κρίμα, κρίμα.
1: Θα μαζευτούν πολλά αύριο Παρασκευή. Θα τα δώσουμε μαζεμένα.
0: 450 ευρώ μετρητά. Το καλό που του θέλω του ραντάρ, ναι, να έχει τίποτα εύκολο να τα δώσουμε αυτά τα λεφτά.
1: Έτσι, αύριο.
0: Βέβαια, κρίμα είναι. Παρασκευή. Τώρα στεναχωρέθηκα σήμερα. Ήταν και γιορτή.
2: Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
3: Δεν πήρε κάποιο τηλέφωνο και μας έλεγε ότι είναι από τη Σάμμο.
1: Είναι από τη Σάμμο. Ναι, πρέπει να είσαι εντός Αττικής για να κερδίσεις.
0: Πήρε και μια κυρία που τα παιδιά της είχαν τα στοιχεία αυτά, αλλά τα παιδιά ήταν στο σχολείο. Πρέπει να βγει ο νικητής στον αέρα. Τι να κάνουμε.
3: Εγώ περίμενα ότι κάποιον θα βρούμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο έναν τίτλο. Μόνο και μόνο για... θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Οι άντρες που δίνουν στις συντρόφους τους λουλούδια δεν μένουν καραφλοί.
0: Εντάξει.
1: Τι αυτό άλλο είναι, θα κάνουμε για να πάρουμε ένα λουλούδι. Μέχρι έρευνες βγάζουμε ότι θα καραφλιάσετε. Βά και φιλοτιμηθείτε και μας φέρετε ένα κοτσάνι, ρε, ένα κοτσάνι.
3: Το Πανεπιστήμιο Κόρνελ το έβγαλε.
1: Τα ακούτε? Μπουκέτα.
0: Τα αμφροπολία θα το βγάλανε αυτό σίγουρα για να πουλήσουν λουλούδια. Δεν εξηγείται. Γιατί παίζει πολύ καράφλα γύρω-γύρω.

0: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις.

0: και στα νησάκια, γιατί καλοκαίρια, σε καλοκαιριάζει. Αν λοιπόν έχεις πρόβλημα με την ναυτία και στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση η ναυτία, εσύ βάζεις νησιωτικό να μου πήρες.
1: Συγγνώμη, έχεις δίκιο, Μπέτη, έχεις δίκιο, ναι.
0: Λοιπόν, δοκίμασε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά κυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεν και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Άντε. Και καλά ταξίδια να έχουμε, παιδιά.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Θα φτάσουμε.
1: Θα φτάσετε στον Πειραιά, θα φτάσετε με Μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω αν πάτε για να πάρετε πλοίο. Έχει μέσα εκεί κίνηση, όπως και το ποτάμι από Ιωνία μέχρι Εγάλεο. Τώρα, το κέντρο συνήθως είναι πυγμένο. Η άνδος της Πειραιός μετά τον Γκάζι προς τα πάνω. Και τέλος η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς το Φλίσμο. Προς το Φλίσμο.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Ρούφα μια ρουφιά καφέ ακόμα, γιατί έχει κάτι στο κατακάφι.
0: Μπράβο. Τώρα λοιπόν βλέπω ηλιοφάνεια. Έχει ανοιξιάτικο καιρό, που αυτό σημαίνει ότι που και που μπορεί να βγάλει μπόρα. Βλέπω το απόγευμα λίγα σύννεφα και μπορεί να έχει τοπικές βροχές. Βλέπω το Σαββατοκύριακο, δύσκολα θα βγει ο ήλιος. Πιο πολλά σύννεφα, πιο πολλή υγρασία, πιο πολλές μπόρες. Έχει μαζί σου ομπρέλα. Αυτό θα σου πω μόνο. Έχει μαζί σου ομπρέλα. 2-10-68-35-7-22 η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες για να υποδεχτεί τους ποιητές που θα γράψουν ένα ποίημα με τη λέξη Μαλδίβες μέσα. Θα μας κάνουν να γελάσουμε και θα κερδίσουν, θα μπείτε στην κλήρωση για τα δύο ρολόγια.
4: 7 με 10 στα παπάκια μας.
5: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Δευτέρα μπορεί να μην είναι, είναι Πέμπτη. Και η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν τον πρώτο μας ποιητή, ποιητρία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λέσχη. Ποια είστε, παρακαλώ?
2: Είμαι η Νατάσα. Παίρνω πρώτη φορά, έχω λίγο άγχος.
0: Α, μην αγχώνεσαι.
3: Σιγά καλέ.
0: Ποιος ο λόγος να αγχώνεσαι? Τι θα γίνει, θα
2: μπεις. Έχω προλάβει δύο τετράστιχα να γράψω.
0: Για δώστα, λένε Νατάσα. Δώστα με φορά, κορίτσι μου.
2: Ωραία. Στο διαδίκτυο τον είδα. Είχα ανάγκη κουβεντούλα. Μπούρου μπούρου όλο το βράδυ. Ερωτεύτηκα και πάλι. Στις Μαλδίβες μου είπε έλα. Θα κεράσω μπομπονέλα.
0: Τι
2: μοιάζει για τα άλλα. Έλα τζάμπο κοπελάρα.
3: Ωραίο, ωραίο.
0: Πολύ καλό.
3: Τι είναι το μπομπονέλα που δεν ξέρω.
0: Άστο, τι είναι το μπομπονέλα. Τι λες, ρε, σε φορτούμε.
2: Είναι πιο νέο.
0: Είναι το παγωτό το οποίο.
3: Α, το γλυκούλι.
0: Ναι.
3: Το
0: μπομπονέλα.
3: Το
0: μπομπονέλα.
3: Είσαι το χειροκρότημα.
0: Νατάσα, δεν έπρεπε να ντρέπεσαι καθόλου. Είσαι καταπληκτική ποιήτρια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάλεσες και που μας ακούς. Και καλώς ήρθες στη Λέσχη μας, κούκλα μου.
4: Βέβαια.
0: Παίρνεις το membership.
3: Παίρνεις
0: το membership. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
5: Good morning.
0: How are you this morning?
5: Oh, I'm fine, thank you.
0: Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι που κάνουμε και μαθήματα αγγλικών. Πώς ονομάζεσαι?
5: Είμαι η Ελένη που πήρα και χθες.
0: Μπράβο, Ελένη, να τη. Τρελαίνομαι που έχουμε καινούριου σπίτι.
4: Ναι, και εγώ τρελαίνομαι.
3: Κέρδισες χθες, Ελένη?
5: Ορίστε.
0: Όχι,
3: δεν κέρδισε
0: η Ελένη χθες, αλλά ήταν πολύ δυνατή.
5: Όχι, μπήκα στην κλίμακα.
0: Α, μπήκε εσύ, συγγνώμη. Δεν πειράζει όμως.
4: Μπράβο, ευχαριστούμε που ξαναπήρε.
0: Βέβαια, εννοείται. Ελένη, για δώσ' το κούκλα μου.
3: Τη είπαμε λοιπόν, και ήρθε.
5: Λοιπόν, ακούστε.
0: Ναι.
5: Πάντα είχα ένα στόχο και επιτέλους πλέον το έχω. Αύριο πάω στις Μαλδίβες, τα μαλλιά να κάνω βίδες. Να αράξω στην αιώρα, δίχως να κοιτάω την ώρα. Όλη μέρα να με ντύρλα και να αφήσω πια τη μύρλα. Άμα θες, έλα κι εσύ να τα πίνουμε μαζί. Να χορεύουμε Bob Marley και όλο βόλτες με τη Harley. Και άμα σου έρθει καμιά ζάλη, ρίξε και ένα πεντοζάλι.
0: Μπράβο, Ελένη! Δυνατή! Αγαπάμε, Ελένη!
4: Ελένη,
0: στα χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά!
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά γιορτάζει το κορίτσι.
5: Σας ευχαριστώ ποιον έχετε.
0: Ευχαριστούμε, Ελένη μου. Να είσαι καλά.
3: Έχεις κατοχυρώσει τη συμμετοχή σου από χθες. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε στην επόμενη ποιήτρια ή επόμενο ποιητή. Good morning. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
2: Ονομάζομαι
0: Δέσποινα. Δέσποινα είναι πιο τέτοιο ποιητρία, πιο intellectual. Έλα, Δέσποινα.
2: Θέλω να πω μπράβο στην Ελένη, πολύ ωραία το κλίμα.
0: Πολύ ωραία.
4: Μπράβο, εννοείται.
3: Το μικρόφωνο σας.
0: Για να δούμε εσύ λίγο, να σε ακούμε λίγο καλύτερα. Δεν μιλάς πολύ κοντά στο ακουστικό.
4: Ναι, για
0: πάμε. Πάμε.
2: Τι Μαλδίβες, τι Μαλδίβες, ούτε λούτσα δεν με πήγε. Πάντα καρμίρι σου και έκλεινα τα μάτια, μα έφτασε η ώρα να κάνω εγώ κουμάντα. Η μάνα σου σε θέλω να τρώσω τα παιδάκια, έμαθε τα νέα σήμερα από τα παπάκια.
0: Πολύ καλή! Μπράβο σου, κοπέλα!
4: Δέσποινα, καταπληκτική! Καταπληκτική! Πάρα πολύ ωραία! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ!
0: Σε ευχαριστούμε! Δεν μας έχει κάποιος έτσι σήμερα όμως τρελάνει, ας πούμε, εξητάρει.
4: Να πούμε ότι εδώ είμαστε.
3: Ναι, για πάμε.
0: Έχουμε πολλά να δούμε. Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Ποια είσαι εσύ?
6: Είμαι η Στέλλα που καλέσε και χθες.
0: Α, η Στέλλα! Για εδώ στο κουκλά μου, έλα Στέλλα.
6: Ήταν σήμερα και η λέξη Μαλδίβες, οπότε εμπνεύστηκα κατάλληλα.
0: Εμπνεύστηκα, για δώστο, ήταν η λέξη μάλλον.
6: Λοιπόν, μεγάλωσα σε ένα ορεινό που τσούφλανε το αρχοντικό χωριό. Μες στα γύρια και στα πρόβατα, μες στην κουτσουλιά και το σκατό. Άρμεγα κοιτάιζα τα ζωντανά μέχρι τα 28. Μέχρι που ένα πρωινό, στο παζάρι το επαιτειακό, γνώριζα τον Δημητρό. Με έβγαλε ραντεβού στο καφενείο στο χωριό. Με κέρασε σβάν τηγανιτό και τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Μου ήρθε καούρα, μου ήρθε τάση για εμετό και αμέσως αποφάσισα να την κάνω από εδώ. Μου λέει, μανάρι μου, σε θέλω τώρα εδώ. Τι πρέπει να κάνω για να σε στεφανωθώ? Κοιτάω μια αριστερά και μια δεξιά και η ματιά μου έπεσε στην παλιά TV που έπαιζε σκορδά. Έδινα μάξι κούρσα χαμηλό, αλλά χαίστηκα γιατί έχω 4x4 αγροτικό. Το δεύτερο το δώρο ήταν Μαλδίβες, σε ξενοδοχείο εξωτικό. Και έπεισα τον Δημητρό, το δύσμηρο, να στείλει μήνυμα χρεωστικό. Ήρθε μετά από λίγο η απάντηση θετικιά και από κουτσούφλιανη βρέθηκα Μαλδίβες να κάνω μια υπέροχη βουτιά.
4: Πολύ δυνατή! Πάρα πολύ ωραία!
0: Story με story μέσα, ολόκληρο
4: τέλος τα πάντα. Μπράβο.
0: Ολόκληρο story. Πολύ
4: μπράβο,
0: δυνατή, ευχαριστούμε
4: δυνατή.
0: Πάρα πολύ.
4: Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Καλημέρα. Έλα ρε Κωνσταντίνε.
7: Έλα ρε παιδί μου.
4: Χρόνια πολλά αγόρι μου.
3: Χρόνια πολλά Κωστή.
7: Ευχαριστώ.
4: Πού είσαι ρε Κώστα, κάτι κότες ακούω πουλιά.
7: Μισό, να κλείσω το
4: Bluetooth.
7: Τώρα καλύτερα.
4: Είχες πολύ καιρό να πάρεις. Τι έγινε, πού
8: είχα. Πήρα και χθες να γράψω ένα κατεβατό, αλλά δεν προλάβαινε να με βγάλετε.
4: Άρεση.
8: Είχα γράψει όλη την πραγματικότητα του Έλληνα οδηγού μέσα σε ένα πείμα.
4: Έλα ρε εσύ Κωνσταντίνε, πώς το χάσαμε. Σήμερα έγραψες.
8: Το χρωστάω.
4: Έλα,
3: το σημείωσέ το να το έχουμε.
4: Ναι.
3: Πάμε στο επόμενο.
8: Σε πήγα στις Μαλδίβες να φάμε καραβίδες. Σε πήγα και στα Φίτζη για σολομό με ρύζι.
4: Έτσι.
8: Κρεπούλες λιγουρεύτηκες. Σε πήγα στο Παρίσι. Τυπούρα στη Σαντορίνη να βλέπουμε τη Δύση. Κι ύστερα Καλιμάρμαρο να ακούσουμε τη Δύση. Σε πήγα στη Χαβάη να φάμε ανανάδες. Και από Τζαμάικα και από εκεί Τζαμάικα να φάμε και φουρμάδες. Φάγαμε. Έμεινα ταπί. Άσε που από σεξάκι δεν είδα προκοπή. Πάμε λοιπόν τώρα στο εξοχικό στη Λούτσα να κάνουμε οικονομία, να φας και μια δικό σας δουλειά.
3: Ωραίο.
4: Παιδί, τι ωραίο.
3: Ναι.
4: Καταπληκτικό. Εξοχικό στη Λούτσα θα γίνει και δουλειά.
3: Προηγήσε νομίζω.
4: Για Μαλδίβες και στη Λούτσα θα γίνει και δουλειά.
3: Μας πήγες και Αιγαίο, μας πήγες και Λούτσα.
4: Για μήνες στη γραμμή.
9: Πήρε στα κύματα.
8: Από
4: το Αίγαιο. Βέβαια μένει στη.
3: Ο Κωνσταντίνος.
4: Για μένει στη γραμμή. Λούτσα, λοιπόν, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
4: Έλα, ο Παύλος.
0: Έλα,
4: θα γίνει τώρα τιτανομαχία.
0: Έλα, ρε Παύλε.
4: Θα γίνει τιτανομαχία.
0: Έχουμε δύο από τους καλύτερους ποιητές αυτή τη στιγμή. Στη...
10: Είμαι και χωρίς παιδιά τώρα μέσα.
4: Τώρα, βέβαια. Χθες δεν σ' ακούγαμε, ρε Παύλο. Χθες το χθες, ποτέ ήταν χαμός γινότανε.
3: Let's go.
10: Τα αγαπάω, τα αγαπάω. Λοιπόν, πάμε.
4: Δώσ' το.
10: Άργησα να έρθω να σε βρω γιατί είχε ο δρόμος traffic. Μπήκα στο σπίτι και έβλεπε National Geographic. Πότε θα πάμε διακοπές, μου είπε στις Μαλδίβες. Τρελαδικές, δεν έχω μία, ούτε για μικροθύβες. Κάθε καλά και άλλαξε να δεις άλλο κανάλι. Αφού το πούμε στο χωριό, εμείς θα πάμε πάλι. Το μάτι σου υγράθηκε και έσχισε ένα δάκρυ. Άρα και με κατάφερες, θα πάμε νέα μάκρυ. Άριστε, ανεπρόκοπε, με έριξε από το Λύκειο. Τελάθηκε από την τσιγκουνιά, θα πάω δρόμο Καΐκιο.
3: Άσε
10: τις τρέλες, μπουμπού, περιμένετε. Άσε τις τρέλες, μπουμπού, και κόλπα μην μου κάνεις. Σου είπε κανείς όσοι είμαι εγώ ο Βαρδιλογιάννη. Μαύρα μουνιά τα φάλ πήγατε με το σπαγκοραμένο. Το μπούλο παίρνω γρήγορα, σιγά μην περιμένω. Φύγε νωρί και πήγαινε διακοπές με έσπα. Εγώ θα πάω στο χωριό καβάλα σε μια δέσπα.
4: Τέλειο!
0: Πολύ καλό.
3: Τώρα τι να πούμε.
4: Τέλειο, έχει βάλει μέσα και το.
3: Όλο.
4: Γίγαντες,
3: έχει βάλει όλη την εκπομπή.
0: Σήμερα παλιοί καινούργοι γράφουν ιστορία. Πολύ δυνατή και
4: τι
0: η
4: να
0: δύο.
4: Κάνουμε,
3: ο Παύλος έχει, μπει στην κλήρωση.
0: Κανένας δεν έχει μπει.
10: Δεν έχω μπει.
3: Πρέπει να μπει.
4: Ναι.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
4: Ναι, αλλά και ο Κωνσταντίνος ήταν πολύ καλός.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
4: Ναι,
0: ό,τι ωραία. Θέλετε. Ψηφίστε εσείς, εγώ είμαι ζυγός, δεν μπορώ να αποφασίσω.
4: Α, μωρή και εσύ είπας, δεν το μπαλάκι σε εμάς.
3: Όχι, αυτή τη στιγμή, σήμερα πρέπει να κερδίσει ο τέτοιος ο Παύλος.
4: Εντάξει, ό,τι πει ο Κωνσταντίνος.
0: Έβαλε και όλη την εκπομπή μέσα σε μία τέτοια.
3: Έχει ο Κωνσταντίνος.
0: Έβαλε και όλη την εκπομπή μέσα σε ένα πλήμα.
4: Κωνσταντίνε, είσαι καταπληκτικός, το ξέρεις, γιορτάζεις κιόλας. Γιατί να τους βάλουμε και τους δύο ρε εσύ, Αλέξανδρε.
3: Αν δεν έχουμε αύριο νικητή, θα βάλουμε τον Κωνσταντίνο.
4: Εντάξει, έτσι θα κάνουμε.
0: Ή να ξαναγράψει πείμα αύριο.
3: Ή να ξαναγράψει για να μπει.
0: Κωνσταντίνε, θα σε περιμένουμε αύριο.
8: Ναι, εδώ παρόν.
3: Μπράβο.
0: Έγινε.
3: Φιλιά.
4: Κι αν δεν το έχεις πέρα στο χθεσινό.
8: Ναι.
0: Λοιπόν,
4: φιλάκια.
3: Παύλε, κέρδισες.
4: Ωραία,
0: ο Παύλος
4: κέρδισε. Να σε καλά, Παυλίτο μου, και αύριο η Λέσχη επιστρέφει.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Τι χρειάζεται το πνεύμα και το δέρμα για να παραμείνουν υγιεί? 2-3 φλιτζάνια την ημέρα χρειάζονται με διαφορετικού χρώματος φρούτα, όπως φράουλες και πεπόνια. Τα αντιοξειδωτικά τους εμποδίζουν τη φθορά που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες στα κύτταρα πολλών διαφορετικών τμήματων του σώματος, όπως το δέρμα, τα αγγεία ή το νευρικό μας σύστημα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Και Θράκης γεύσης σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις? Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach? Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της...

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, Top Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Κάθε φορά...
5: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
6: Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
7: Το μεγαλύτερο σε πωλήσεις μουσικό όργανο στον κόσμο δεν είναι ούτε η κιθάρα ούτε το πιάνο. Είναι η φυσαρμόνικα που συνήθως την αγοράζουμε στα μικρά παιδιά. Από την άλλη, εάν είχες 16 εκατομμύρια ευρώ πριν κάποια χρόνια, θα αγόραζες το πιο ακριβό μουσικό όργανο στον κόσμο. Ένα βιολί Στραντιβάριους. Κατασκευάστηκαν τον 17ο αιώνα από τον Αντώνιο Στραντιβάρι και αν ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις ένα, υπάρχουν ακόμα 500 περίπου βιολιά σε όλο τον κόσμο.
0: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ρυθμός 949.
5: Απ' την αγκάλια μου μέσα τώρα πιάσε

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Ένας και μοναδικός ο προορισμός όλων των επιτυχιών. Ρυθμός 949, Πάτρα στα ελληνικά. Έτσι θα μας βρει σε Facebook και σε Instagram. 2610-224-261 το τηλεφωνό μας. Και φυσικά σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις και πού. Και πάμε να αρχίσουμε με τα νέα της εκπαίδευσης, γιατί κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Ο λόγος για τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή. Εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες αγοράς. Και το καλύτερο, μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή σαν δίδακτρα. Κάνε τώρα το επόμενο σου βήμα. Εδώ στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοντρώνη 3 και στο 2610-27-0551. Διαφορετικά www.delta360.gr. Έλα μαζί πάνω απ' τα σύννεφα φτάνω. Από Μεχικό Ρίο και από Μαρόκο Μιλάνο. Και δεν χρειάζεται να πετάξουμε ψηλά εκεί στα σύννεφα για να βρούμε τις σούπερ τιμές. Υποδεχόμαστε σιγά σιγά το καλοκαίρι και η διάθεση για βόλτα και ψώνια χτυπάει κόκκινο. Τσέκαρε όλα όσα χρειάζεσαι με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο το Parks Patras. Στην IKEA θα νεώσετε το σπίτι σας αλλά και τη βεράντα σας. Σιγά σιγά ήρθε η ώρα να βγαίνουμε έξω. Στην Adidas θα βρείτε τα πάντα για τη γυμναστική πριν την παραλία. Στο Κοτσόβολο τα πάντα για τον κλιματισμό αλλά και όλα τα απίθανα gadget. Στα καταστήματα Μουστάκας όλα τα εξωσχολικά και τα κουβαδάκια για την παραλία. Και για στυλά την γαλλική μόδα όλη η οικογένεια Κιάμπι. Και τα πάντα από μόδα μέχρι ήδη για το σπίτι θα τα βρείτε στην Pepco και στο Sinsay. Όταν τελειώσει τώρα τις αγορές σου, κάνε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC καθώς και στο Μικέλ για έναν απίθανο καφέ. Η εμπειρία στα Top Parks Patras δεν σταματά όμως εδώ. Με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και αγαπημένα μπραντς με μεγάλα καταστήματα για να ψωνίζετε έτσι με άνεση, ευκολία και σε σούπερ τιμές. Μην το χάσεις λοιπόν, ώρα να κάνεις τη βόλτα σου στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι.

0: Κάνει σε φανατικό πίτσα lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γαρδιέρα νάξου είναι πραγματικά ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Μπιάνκα μαργαρίτα, μπιάνκα μπολονές, σίζαρς και μπιάνκα καρμπονάρα. Με κανονική ζύμη και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Με τόσα τυριά πραγματικά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα.
1: Ξεχνά που μένω, ξέχασε και το όνομά μου. Δεν είναι σπίτι σου εδώ να μπαίνω, βγαίνεις.
0: Και βγες από το σπίτι σου και πετάξου μέχρι το Edelweiss. Σε περιμένει τον μοναδικό το παγωτό του.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάνος Κιάμος και ξέρεις πολλούς εδώ σταθερά συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Και αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς θα θέλεις, μπες πολύ απλά στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Άκου να δεις τι γίνεται. Με την εγγραφή σου, με το που μπεις στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market από φρέσκα ζυγιζόμενα και είδη κοπής μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμής σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου, στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση σε μία μόλις ώρα με την υπηρεσία σπίτι ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εσύ την εγγραφή σου τώρα στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς στο My Market. Πολύ απλό. Μπαίνεις στο mymarket.gr. Κάνεις online την εγγραφή σου. Και κάθε φορά που θες να πας για ψώνια, αν βαριέσαι και θες την ξεκούρασή σου, θες να σταθερούν σπίτι, θες να κερδίσεις χρόνο, επιλέγεις από το site του My Market τι ακριβώς θες να σου φέρουν και πώς να είναι αυτό που θα σου φέρουν, σαν να είσαι εκεί, σαν να τα έβλεπες και έρχονται στην πόρτα σου σε μια ώρα. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι μπορείς να κάνεις το άλλο. Μπορείς να τα έχεις έτοιμα, να στα έχουν έτοιμα και να περάσεις και να τα πάρεις εσύ μόνος σου. Όπως και να έχει, mymarket.gr, κέλυσες το πρόβλημά σου με το σούπερ μάρκετ.

0: Μύδια κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Ρυθμός 949.

Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949 με Πέτρο Γιακοβίδη και Τέλεια. Και αν θέλεις και εσύ να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς θα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market από φρέσκα ζυγιζόμενα και ειδικοποιείς μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμής σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Είτε στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή στο κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς στον My Market.

και έλα να στα εξηγήσω όλα. Γιατί κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ενώ θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 εργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές

κρίσης για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, εδώ, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και στο 2610 27 0551.

Και φυσικά εδώ όλα επιτρέπονται. Γιατί αν είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό, να ξέρεις ότι η πίτσα φαν το άκουσε. Και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις και τα δαχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους τσοκοκράτς με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμη περισσότερες γεύσεις. Ατομικά και έξτρα εξτραλάρες για την παρέα. Τσοκοκράτς φυστικό βούτυρο και τσοκοκράτς Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμα ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff, που πραγματικά δεν περιγράφεται με τόσο Lotus Biscoff. Καλές απολαύσεις.

0: πέσαμε στην.
1: Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να φεύγουμε σιγά σιγά. Μέχρι αυτήν την ώρα στην παρέα μας ήταν οι σχολές Delta 360. Μαζί μας ήταν και τα Top Parks Patras. Φυσικά από την παρέα μας δεν έλειψαν τα My Market. Καθημερινή συντροφιά μας κάνει και η Pizza Fan και φυσικά το Del Vice. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ την ίδια παντά ώρα στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο Πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Ρυθμός 949.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάσεις.

0: Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Ρυθμός 949.
3: Εγώ μωρό.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ρυθμός 949.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.

Ρυθμός 949.

0: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο Πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο.

που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Ρυθμός 949.

Γεια σας ρε παιδιά, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, μας ακολουθείτε στα social media μας, σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Η διάθεση είναι ανεβασμένη, το πρώτο όμως throwback τραγούδι το έχω επιλέξει εγώ, μιας και σήμερα έχω να κάνω μια πολύ ωραία συνέντευξη με την Ανδρομάχη για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το Να Σου Ψέμα ήταν από τα τραγούδια της που είχαμε ξεχωρίσει και την είχαν κάνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, γιατί όλοι θέλουμε να θυμόμαστε από πού ξεκινάμε και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και έχουμε πολλές εκπλήξεις και σήμερα.

Χαίρομαι που έχετε μπει δυναμικά, παιδιά, σήμερα έτσι στην εκπομπή και μας στέλνει τα μηνύματά σας. Το γουστάρ αυτό. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Συνεχίζουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα να ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Και πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα που της έχω μία δυναμία, το ξέρετε. Με το δε σου χρωστάω αγάπη. Σε κανένα δεν χρωστάμε τίποτα, παιδιά. Κρατήστε αυτό και φυσικά μείνετε στην παρέα μου.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Έχουμε πολλά νέα, έχουμε φεστιβάλ κανόν, όμως έχουμε και Throwback Thursday σήμερα. Μια ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε μερικά τραγούδια που μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Το αίμα από Άννα Βύση και Δάφνη Λόρεντς ήταν από τα τραγούδια που πραγματικά είχαν κάνει την Άννα Βύση πριν από 4 χρόνια όταν είχε κυκλοφορήσει να κάνει μια επανάσταση, μια από τις πολλές που έχει κάνει. Να πάει κόντρα σε αυτό που είχε συνηθίσει ο κόσμος και να τη δούμε σε ένα τραγούδι έτσι λίγο πιο διαφορετικό, με μέσα και ραπ στοιχείο που ράπαρε η Δάφνη και δίνοντας και ευκαιρία σε ένα νέο κορίτσι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε έτσι γιατί μας αρέσει και τα γουστάρουμε αυτά και επιστρέφουμε.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.
0: B-Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και η μουσική και φυσικά και τα throwback τραγούδια που σας έχω επιλέξει για σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Μιας και ακούσαμε Ανδρομάχη πριν από αρκετή ώρα, πρέπει παιδιά να τιμήσουμε όλο το σπίτι θεωρώ σήμερα. Και αυτό το λόγο θα ακούσουμε Γιώργο Λιβάνη, Θέλω κι άλλα. Είναι το Θέλω κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Φιλιά, όπως καταλαβαίνετε, ένα τραγούδι όπου είναι επιτυχία του Γιώργου Λιβάνη. Πριν μερικά χρόνια κυκλοφόρησε και αυτό. Σήμερα έχω κάνει και λίγο επιλογές λίγο πιο κοντινές στο τώρα. Όμως έρχονται και επιτυχές του παρελθόντος που πραγματικά δεν θα θυμάστε καν ότι υπάρχουν και είμαστε εδώ πέρα για να σας το θυμίσουμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θέλω να κλείσω την παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Μελίνα Σλανίδου, κυρίες και κύριοι. Μου είχε λείψει, παιδιά, η Μελίνα Σλανίδου. Μου είχε λείψει η Μελίνα Σλανίδου. Θα έχει και νέο τραγούδι, βέβαια, από ό,τι μαθαίνω, τώρα κοντά από την νέα δισκογραφική εταιρεία. Το να είσαι εκεί όμως είναι ένα τραγούδι που, εντάξει, παιδιά, τα σπάει. Το αγαπάμε, το γουστάρουμε. Θα έρθει λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά να μας επιτυχεί στο σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, να σας πω το team η Αθηνά Κλίμ και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Δήμος Αναστασιάδης λοιπόν με το Μη Χανόμαστε, σε στίχους Ελλάδας Βραχάλη αν δεν κάνω λάθος, μουσική δική του, ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι πολύ throwback, αλλά είναι έτσι λίγο πιο παλιό από αυτά που ακούμε σήμερα, από τις επιτυχίες του σήμερα, που είναι πολλές, αλλά γουστάρουμε σήμερα να ακούμε και επιτυχίες του χθες. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι φίλοι μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με throwback επιτυχίες και φυσικά με πολλά πολλά νεάκια και νέες επιτυχίες του σήμερα εννοείται. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά με ρόκο, Στέλιο ρόκο αγαπημένο, έχω εσένα του 2018, παιδιά. Πιο νέα version από την παλιά. Για να μπούμε έτσι δυναμικά στο κλίμα και επιστρέφουμε.

Αν έχετε παράπονα και γενικότερα είστε λίγο γκρινιάρδες αυτές τις μέρες, είστε στο κατάλληλο μέρος, γιατί μια Αθηνακλήμη στο Be Viral Radio Show και το τραγούδι που είχα επιλέξει για throwback σε ελάχιστα λεπτά τα περιγράφει όλα αυτά. Αγγελική Ηλιάδη λοιπόν, που ήταν και στο προσκήνιο τη φετινή σεζόν με το τα παράπονά μου, εκείνη τα παράπονά της τα έχει κάνει. Και νομίζω ότι όλοι τις έχουμε βγάλει το καπέλο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά σας για το ποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε αμέσως μετά.

Έχουμε επιστρέψει μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα κλείσουμε την παρέα σας. Και πάμε, παιδιά, λίγο να ακούσουμε ένα ντουέτο το οποίο νομίζω το ότι δεν το θυμόμαστε τόσο πολύ ότι έχει συμβεί. Και όμως έχει συμβεί, κυρίες και κύριοι. Ήδη εδώ μου και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Φωτιά. Ανατρεπτικό. Με Μιχάλη Κουινέλη να έχει επιμεληθεί όλο το τραγούδι. Με πολύ ωραία εμφάνιση. Νομίζω το ότι η Ήβια Δάμου μόλις είχε γεννήσει και πραγματικά έχει κάνει τον glow up του αιώνα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Και αν είστε στο mood του glow up, στείλτε μου το μήνυμά σας.

0: Be Viral.
1: Ritmo Seña Sardeña.
0: Be Viral Radio Show.

σκεφτούμε ένα ντουέτο το οποίο το έχουμε αγαπήσει στο παρελθόν, είναι ένα. Από ένα ζευγάρι που αγαπάμε πολύ. Και τη Χαρμπή και Διονύση Χινάς. Ατόφιο Χρυσάφι. Αν λοιπόν θέλετε να το αφιερώσετε κάπου σε κάποιον άνθρωπο που είναι για σας το Ατόφιο Χρυσάφι σας, τώρα είναι η ευκαιρία. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας. Λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και αυτή η επιτυχία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

Για το τέλος, παιδιά, πάντα φιλάω τα καλύτερα σαν throwback. Είναι έθιμο για εμένα. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει σημαδέψει, τι να σας πω, την εφηβική μου ζωή. Στάσου λίγο του Νίκου Μερτζάνου από Θοδωρή Φέρη. Ένα τραγούδι το οποίο, αν το ακούσεις και είσαι σε ερωτική απογοήτευση, τότε δεν βγαίνει ζωντανό από το δωμάτιο, πραγματικά. Μπορείς να κλαις και να χτυπιέσαι μέχρι αύριο. Ελπίζω να μην χτυπιέσαι το αυτοκίνητο, αλλά να συγκινηθείτε. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show και αυτό ήταν το Throwback Thursday μας. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη με Throwback Hits. Συγγνώμη, δεν είναι Throwback Hits, συγγνώμη. Με Hits του σήμερα. Ωραίο σαρδάμ αυτό όμως γιατί μου αρέσει πολύ το Throwback αλλά και επιτυχίες οι οποίες έχουν τρεντάρει στο TikTok. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και σας αποχαιρετώ με Παντσέλινο από Μέντι Φουέρτε και Δέστη Ναβαντή. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο Πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Ρυθμός 949.
3: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι φίλοι μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, θα να κλείσει την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με throwback επιτυχίες και φυσικά με πολλά πολλά νεάκια και νέες επιτυχίες του σήμερα εννοείται. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά με ρόκο, Στέλιο ροκ, αγαπημένος έχω εσένα του 2018, παιδιά. Πιο νέα version από την παλιά. Για να μπούμε έτσι δυναμικά στο κλίμα και επιστρέφουμε.

Αν έχετε παράπονα και γενικότερα είστε λίγο γκρινιάρδες αυτές τις μέρες, είστε στο κατάλληλο μέρος, γιατί μια Αθηνακλίμη στο Be Viral Radio Show και το τραγούδι που είχα επιλέξει για throwback σε ελάχιστα λεπτά τα περιγράφει όλα αυτά. Αγγελική Ηλιάδη λοιπόν, που ήταν και στο προσκήνιο τη φετινή σεζόν με το τα παράπονά μου, εκείνη τα παράπονά της τα έχει κάνει. Και νομίζω ότι όλοι τις έχουμε βγάλει το καπέλο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά σας για το ποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε αμέσως μετά.

Έχουμε επιστρέψει, μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και πάμε, παιδιά, λίγο να ακούσουμε ένα ντουέτο το οποίο νομίζω το ότι δεν το θυμόμαστε τόσο πολύ ότι έχει συμβεί. Και όμως έχει συμβεί, κυρίες και κύριοι. Η Βιαδά μου και ο Γιώργος Μαζονάκης. Φωτιά. Ανατρεπτικό. Με Μιχάλη Κουινέλη να έχει επιμεληθεί όλο το τραγούδι. Με πολύ ωραία εμφάνιση. Νομίζω το ότι η Βιαδά μου μόλις είχε γεννήσει και πραγματικά έχει κάνει τον glow up του αιώνα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Και αν είστε στο mood του glow up, στείλτε μου το μήνυμά σας.

Pivaira. Daily Couscous.

0: Τέλη Κουσκούς και είμαστε εδώ. Μεγάλη γιορτή σήμερα εντωμεταξύ. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας απέναντι εδώ το υπέροχο.
1: Ευχαριστά. Ευχαριστά, καλέ.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με και την Γαρμπή. Έτσι, εορταστικά δεν τη λένε Ελένη, αλλά δεν πειράζει. Χρόνια πολλά στην Ελένη Φουρέα, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Χρόνια πολλά στην Έλληνα Παπαρίζου, χρόνια πολλά στον. Κώστα Μαρτάκη.
0: Ναι, Κώστα.
1: Στον Κώστα
0: Καραφώτη.
1: Στον Κωνσταντίνο Μιχμίχ.
0: Κωνσταντίνο Κουφό.
1: Ναι.
0: Κωστής Μαραβέγιας.
1: Σωστά. Ελένη Τσαλικοπούλου.
0: Την Κωνσταντίνα.
1: Την Κωνσταντίνα.
0: Κεντίνη, Κεντίνες.
1: Έχουμε Κεντίνους τραγουδιστές.
0: Ντίνα μπορεί να έχουμε.
1: Ντίνα. Ντίνα.
0: Μην τα κάνεις αυτά. Μαύρα φεγγάρια και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίτης. Daily Couscous στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Είμαστε ακόμα στις αρχές.
1: Έχουμε 2 ώρες ακόμα μπροστά μας. 2 ώρες μπροστά μας να κάνουμε πάρα πολύ σου. Μην ξεχνάτε να μας στείλετε και τα μηνύματα στα social media, όπως επίσης και για το Daily Throwback. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας έτσι μια προσωπική μου στιγμή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Ναι. Προσωπική, τέλος πάντων. Κάτι ψάχνω, anyway. Και ψάχνω κάτι καρέκλες. Και μπαίνω τώρα σε ένα χάρτη για να δω στο μαγαζί που έχω δει. Και το χάρτη αυτό κάπου είναι στην Κατερίνη. Και πατάω πάνω, λοιπόν, τέλος πάντων. Γιατί τα καταστήματα αυτά είναι στην Κατερίνη. Πατάω πάνω και έχω κάνει αυτό τώρα. Δεν ξέρω να το κάνετε και εσείς. Θέλω να μου πείτε. Που πας στο χάρτη και λες πού θα πάω, ξέρω. Πού θα πάω διακοπές, π.χ.
0: Ναι.
1: Και πας πάνω στο χάρτη και κοιτάς πού είναι, ξέρω, πού έχει θάλασσα ή πάνω στη θάλασσα τι μπορεί να έχει. Και καμιά φορά συνειδητοποιώ πόσο. Ενώ δεν θέλω τον εαυτό μου γεωγράφο, γιατί όντως και επειδή έχω γυρίσει λίγο την Ελλάδα και όχι μόνο. Υπάρχουν στιγμές που λέω, κοίτα να δεις τώρα, ας πούμε. Εκεί ήταν, λέει. Απέναντι εκεί. Από εκεί είναι. Ή απέναντι από εκεί είναι. Ήταν, ας πούμε, απέναντι από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν θα τον έκανα ποτέ αυτή τη σύνδεση εγώ. Δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος εν τέλει για να μάθεις γεωγραφία είναι αυτός. Να μπαίνεις μέσα στο. Ή να παρακολουθείς τη Μαράγδα, μάλλον στο TikTok. Αλλά τέλος πάντων.
0: Τι να παρακολουθείς?
1: Τη Μαράγδα στο TikTok. Την έχεις δει?
0: Όχι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με το πολύ cool και το.
0: Όχι.
1: Δεν το έχεις δει.
0: Όχι.
1: Θα τρελαθείς εσύ.
0: Θα τρελαθείς. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άστο, να μην το δω τότε. Αν δεν πάω και στο ταπνί, γιατί είμαι οριακά.
1: Θα τρελαθείς με την καλή έννοια, γιατί είσαι και εσύ άνθρωπος που σου αρέσει να έχεις γνώσεις και τη ρουφάς τη γνώση. Οπότε, ναι.
0: Παραγνωριστήκαμε που λέει. Όχι αστεία. Λοιπόν, Μπέγκι Ζήνα, Άμυνα και επιστρέφουμε.

0: για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
2: Ρυθμός 949.
3: Daily Couscous.
4: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσίνη στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και βλέποντας τώρα το τραγούδι που έρχεται. Μα, παπα, υπέροχα. Βλέπω εδώ ναι, ότι ένας άνθρωπος τον συλλάβανε γιατί την υποπτήσε για το θάνατο του πατέρα του.
1: Ναι.
0: Που κληρονόμησε τα πράγματα από εκεί πέρα. Ναι.
1: Άνθρωπος αυτός. Μάλιστα. Στο χώρο.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Τι να πω. Δηλαδή, μακριά από εμάς που λένε. Λοιπόν, βλέποντας και το καινούργιο τραγούδι τώρα που έρχεται εδώ πέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, τις Καμπάνες, είδα και όλο το άλμπουμ που βγάζει. Στην ουσία βγάζει όλα τα νησιώτικα ξανά. Απλά τα βγάζει σε μια international μορφή γιατί αυτό βγαίνει από τη Warner Cosmos.
1: Αν δεις,
0: ναι, βγαίνει από την Pentagon, 10K, Warner Cosmos. Είναι 850 labels μέσα. Αν δεις δηλαδή και στην Lady Gaga στους διεθνείς, πάντα είναι 15.000.
1: Δεν έχω καταλάβει αυτό με τα labels και μετά πώς λειτουργεί να σου πει τέτοια.
0: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Μία μεγάλη ομάδα φτιάχνει πιο μικρές για να διαχειρίζεται τα project, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Οκ. Κάτι που σημαίνει και εδώ στην Ελλάδα, βέβαια. Έτσι.
0: Δεν είναι.

0: Αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει ένα τίλικο κουζίνα στην παρέα σου. Και μιλάμε για οργάνωση, μιλάμε γενικότερα για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, τι συμβαίνει στο εσωτερικό.
1: Θεωρώ ότι πάντως αναλογικά όσον αφορά τον κόσμο, μάλλον το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί τώρα εμείς είμαστε μια, η Ελλάδα που είναι 10 εκατομμύρια. Και προφανώς στην Αμερική, για παράδειγμα, αν το label αυτό μπορεί να απευθύνεται στο 1 εκατομμύριο, σου λέω εγώ τώρα, στην Αμερική μπορεί να απευθύνεται σε 5 το μικρό αυτό label που μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό μου τώρα το
0: στο
1: κάνω.
0: Μυαλό σου. Κοίτα, επίσης θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει το τελευταίο διάστημα με όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει και με την ψηφιακή κάρτα, το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Που πρέπει να χτυπάς κάρτα ψηφιακά και το

0: μέχρι το άλλο.
1: Στις δουλειές, ναι.
0: Βλέπω ότι πάρα πολλά μαγαζιά που καθόντουσαν, ας πούμε, μέχρι τις 2-3 τη νύχτα,
1: ναι,
0: κλείνουνε.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει πρόβλημα με την ψηφιακή κάρτα. Μπορεί να τσεκάρεις να πας ώρα και στιγμή το ωράριο κτλ. Ναι. Που είναι πάρα πολύ σωστό και νόμιμο αυτό, δηλαδή να τσεκάρεις τα πάντα. Αλλά βλέπω ότι πλέον τα μαγαζιά 12 η ώρα κλείνουν. Δηλαδή πάμε σε ένα μοτίβο τύπου εξωτερικού.
1: Λόγω της ψηφιακής, γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν το προσωπικό να έχει παραπάνω ώρες.
0: Ναι.
1: Μόλις.
0: Παλιά βάζεις μια υπερορία και τελείωνε. Τώρα πρέπει να κάνεις διεύρυνση ωραρίου, νομίζω. Δεν είμαι και 100%. Δεν έχω καταλάβει, μου τα εξηγούσαν κάπως, αλλά δεν είναι ότι ήταν και το.
1: Ναι, γενικώς αλλάζουν πάρα πολλά.
0: Αλλάζουν πολλά. Αλλάζουν πολλά. Και αλλάζει και ο τρόπος που διασκεδάζουμε κατά κάποιο τρόπο. Αλλάζουν αρκετά πράγματα. Λάθος, Ηλίας Βρετός.
1: Ναι.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλη, ο λογαριασμός. Εγώ περνάω μια δυσκολία με την αλλεργία μου. Αλλά
1: συνεχίζει, παιδιά, δεν έχει
0: σταματήσει. Παιδιά, μέχρι τα μέσα του Ιουνίου θα ταλαιπωρηθώ. Ναι. Το ξέρω.
1: Απλά θα ταλαιπωρείτε και εσείς μαζί μας.
0: Προσπαθώ. Γιατί καλύτερα θα ταλαιπωρώ τον κόσμο.
1: Πώς θα κάνω.
0: Απλά προσπαθώ να μην πάρω τόσα χημεία. Όσοι κανονικά.
1: Δεν υπάρχει ένας πιο φυσικός τρόπος, ρε παιδί μου, να αντιμετωπίσεις μια αλλεργία. Δεν ξέρω,
0: υπάρχει.
1: Σκέφτομαι.
0: Να κάθομαι σπίτι μου με το κοντίσιο, να μην έχω σε καμία επαφή με πώς το λένε.
1: Με εξωτερικές.
0: Με αλλεργικούς παράγοντες που μπορεί να έχει σκόνη. Στη δική μου την περίπτωση είναι σκόνη, είναι η ανθοφορία πάρα πολύ. Δεν μυρίζουν, ας πούμε. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο ανθοφορία.
1: Στην αμοργό, όταν είσαι, αν πας τέτοια περίοδο πάλι, σε πιάνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακόμα χειρότερα. Απλά στην αμοργό πηγαίνω λίγο και στη θάλασσα.
1: Οπότε ανοίγει λίγο
0: και το λίγο αυτό με βοηθάει. Όχι ότι. Δηλαδή με ανακουφίζει.
1: Okay.
0: Απλά τα αντισταμινικά μου δημιουργούν μια έντονη υπνηλία εμένα.
1: Σε όλο
0: που σε πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποια που θεωρητικά δεν τη δημιουργούν, απλά εμένα αυτά δεν με πιάνουν.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, εξηγήστε μου. Αυτή είναι η Ριέλ Νίδου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Χρόνια πολλά να πούμε και πάλι στους εορτάζοντες.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ελένη, στον Κώστα και σε όλα έτσι, τα υποκοριστικά αυτών των ονομάτων.
1: Αυτών των ονομάτων, βέβαια, μην το ξεχνάτε αυτό. Μην τα ξεχνάτε αυτά τα παιδιά που γιορτάζουν. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ. Ένας μας από τους παιδιά είναι δίπλα μας. Θα μιλήσουμε και θα επιστρέψουμε σε πολύ, πολύ λίγο να πούμε και για τις περιπέτειες. Και για τη Λίλη Κόλινς, που είναι στην Μύκονο.
0: Ναι.
1: Να πούμε κάπου εδώ πέρα. Γυρίζει το Emily in Paris στο. Δεν ξέρω ποιο αριθμό είναι πια.
0: Νίκος Βέρτης έρχεται. Πρόσεχε καλά. Και έρχεται και σε πολύ, πολύ λίγο ένα τέλειο.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό, τον Νίκο Απέργη και την Ντάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο ένα τέλικο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε λοιπόν. Και έχει έρθει αυτή η ώρα. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι στέλνετε τα μηνυματάκια σας σε τέλικο σκούς στο Facebook, τέλικα το παυλακού, κάτω παυλακού στο Instagram και τέλικο σκούς 2 στο TikTok για το Daily το Throwback.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Εγώ δεν θα σας πάω πολύ μακριά. Εγώ είμαι εδώ, στα κοντινά, το 2018.
1: Ναι.
0: Τι είναι ένα τσιγάρο διαδρομή που λένε. Λοιπόν, την μουσική έχει γράψει έχουν γράψει.
1: Ναι, τη μουσική έχουν γράψει.
0: Ο Άντερβιου, ο Βασίλης, ο Βασίλης Κουμεντάκου, και ο Λεωνίδας ο Σόζος.
1: Άντερβιου, Λεωνίδας, ο Βασίλης Κουμεντάκου. Δεν είναι ζώο. Πότε είναι?
0: Το 2018.
1: Δεν είναι Ζώζεφιν. Γυναίκα καλλιτέχνηδα.
0: Γυναίκα καλλιτέχνηδα.
1: Οκ, η Ζώζεφιν.
0: Ναι, το έχει τραγούδι.
1: Για πες.
0: Για αυτά τα μάτια εδώ και μήνες δεν κοιμάμαι. Στα δυο σου χείλη έχω κολλήσει και φοβάμαι.
1: Εγώ σε μάγισε συνήθως δρόμου χαρακτορίζω. Αν αλήθεια αυτό που ζω. Με τι μαγιά με κρατάς. Καρδί μου που το... Γι' αυτό καλημέρα σένα.
0: Ζώζεφιν, Ζώζεφιν, μάγια.

0: Εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς.
1: Εγώ
0: σου. Και εγώ είμαι τρελός για σένα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εγώ είμαι τρελός.
0: Και εγώ είμαι τρελός, αλλά για σένα μόνο.
1: Εντάξει. Κάτι έχανα στο μέτρο και λέω: εγώ είμαι τρελός για σένα. Τι λέει.
0: Εντάξει, επειδή μου πήγα λίγο πιο γρήγορα στο.
1: Λοιπόν, είναι η Lily Collins στη Μύκονο.
0: Στη Μυκονία.
1: Ναι, εντάξει, το είπαμε ότι είναι στη Μυκονία. Αλλά, παιδιά, βλέπω εδώ πέρα ότι πάει στις παραλίες της. Γίνεται ένας χαμός εντάξει, το κυνηγάνε από πίσω, παντού. Παντού, από το πρωί, από τις 8 το πρωί ξεκινάνε τα γυρίσματα μέχρι το βράδυ.
0: 8 ώρα το πρωί.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, ξέρεις τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι έχουν έρθει τώρα αυτοί να κάνουν τα γυρίσματά τους στη Μύκονο και στους ανεμόμενους. Που είναι χαμός αέρας αντίο ζωή. Τι μαλλί να κάτσει.
0: Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε.
1: Τι μαλλί να κάτσει. Πώς να. Τι βουτιά να κάνουν τώρα Ιούνιο μήνα στη Μύκονο που τα νερά είναι που είναι τους άλλους κρύα.
0: Εντάξει, παιδί μου, να σου πω κάτι. Μα στο τέλος της ημέρας έρχονται για να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Από το θέμα είναι ότι αν από τις 8 ώρα το πρωί γυρίζουν μέχρι το βράδυ. Δεν θα έχει και κουράγιο ο Χριστιανή να κάνει.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, θα υπάρχει κάποια σκηνή τέλος πάντων που θα είναι με το μαγιό ή οτιδήποτε.
0: Δεν έχω καταλάβει αν αυτοί περνάνε καλά.
1: Ναι.
0: Ή ταλαιπωρούνται. Δεν το έχω καταλάβει. Γιατί λένε ότι επειδή όταν είσαι στο Hollywood, περνάς καλά. Γιατί έχουν πάρα πολλούς που σε ντουμπλάρουν, που σε κάνουν, που σε
1: ράβουν. Σίγουρα. Δηλαδή εγώ δεν έχω καταλάβει από την άλλη τρόπο που λες αυτό. Δεν έχω τώρα, α πούμε, είναι το φεστιβάλ των κανόνων, παράδειγμα.
0: Εγώ, α πούμε, έχω χάσει μια τέτοια καριέρα.
1: Τι καριέρα?
0: Hollywoodιανή. Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο, είχα πάει στο Ράντα, Royal Academy of Dramatic Arts.
1: Okay.
0: Και είχα κάνει ένα. Σαν semester λέγεται, ρε παιδί μου, που είχα κάνει το Shakespeare One.
1: Okay.
0: Και τότε ο καθηγητής μου, καλή του ώρα ο κύριος Φιλ, μου είχε πει ότι είμαι τόσο μεγάλο ταλέντο που αν ασχοληθώ, όταν θα φτάσω σε ένα σημείο, να διδάσκω την τέχνη της κωμωδίας και ότι θα γίνω τεράστιος ηθοποιός στο Hollywood.
1: Και γιατί το άφησες?
0: Γιατί το πίστευα μόνο εγώ και αυτός. Δηλαδή όταν το είπα στους δικούς μου γελάγανε.
1: Είδες πώς.
0: Και μου λέγανε ότι θα είμαι σαν αυτή την ταινία με τον Κωνσταντάρα που ο άλλος πουλούσε τα χωράφια του για να κάνει ταινία.
1: Ρε πάνε, γιατί όταν λες τους δικούς σου τι εννοείς, ας πούμε?
0: Δεν είχα και πολλούς τότε. Είχα τον παπά μου και τη γιαγιά μου. Η μητέρα μου δεν ήταν μαζί μας.
1: Ναι, αλλά στο λέει κάποιος που ξέρει και γνωρίζει και είναι καθηγητής και στέκει από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, εγώ είχα
1: ένα...
0: και ένα θέμα, θα σου πω. Επειδή...
1: Ντροπής.
0: Όχι, δεν, καμία ντροπή δεν έχω. Αν είχα ντροπή θα κάνει και άλλη δουλειά. Το βασικό μου θέμα ήταν ότι δεν είχα πολύ καλή χρήση της αγγλικής. Δηλαδή βασανιζόμουν πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: για να φέρουμε φλούν.
1: Και η Σοφία Βεργάρα δεν έχει πολύ καλή χρήση.
0: Έχει ένα αξάν όμως και ένα τέτοιο. Εγώ δεν είχα ένα αξάν, φαινόμουν σαν να είμαι από
1: κάποιοι
0: τα γκράβαλα.
1: Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα και το κάνουν.
0: Δεν το εκμεταλλεύτηκα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, η Ελένη Βίλεμψη είναι απέναντί μου. Εορτάζουσα κιόλα σήμερα, να το πούμε και αυτό. Χρόνια πολλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και σε όλους σας που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας.
1: Βεβαίως, να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι, να είστε χαρούμενοι. Και να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν πάντως.
0: Για τη διεθνή μου καριέρα.
1: Για τη διεθνή σου καριέρα γενικότερα. Που. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ, ρε παιδί μου, έχουμε στην Ελλάδα, επηρεαζόμαστε πολύ τελικά από το τι θα πούν οι δικοί μας άνθρωποι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι καλό ή δεν είναι καλό.
0: Κοίτα, θα σου πω, εάν σου ξαναλέω, είχα μια και εγώ καλύτερη χρήση της αγγλικής. Δηλαδή, ναι. Κοίταξε, εγώ έμαθα αγγλικά στην Αμοργό.
1: Okay. It is what it is.
0: It is what it is. Δεν τα έμαθα στην ηλικία, ας πούμε, του δημοτικού.
1: Ναι, για να πεις ότι θα μπορούσα
0: να. Αρχή, για να είμαι λίγο πιο fluent κτλ. Ούτε να πεις ότι είχα και ένα πλαίσιο πολλών ανθρώπων που θα μπορούσα να τα κάνω practice. Okay. Πάνω μόνο το καλοκαίρι, λόγω του τουρισμού. Που okay, εκεί έκανα τη δουλειά μου.
1: Ναι.
0: Μετά ήρθα στην Αθήνα και προσπάθησα όλο αυτό το πράγμα να το εξελίξω, να το φτάσω σε ένα σημείο που, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν πολύ καλά. Πήγα μετά, σπίτωσα στο Λονδίνο. Θα μου πεις και στο Λονδίνο τι μιλούσες. Κορακίστηκα. Αγγλικά μιλούσα. Αλλά το θέμα είναι ότι το πάλευα. Το πάλευα πολύ. Έφτασα σε ένα καλό σημείο, αλλά έλεγα ότι πώς θα ανταγωνιστώ εγώ, επειδή με έναν άνθρωπο που είναι η γλώσσα του τα αγγλικά. Πώς θα είμαι τόσο καλός εγώ, γιατί εγώ η σκέψη μου ήταν πάντα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Πάντα. Όσο και να προσπαθούσα να το κάνω.
1: Ναι.
0: Τι σας λέω και σας πρίζω τώρα. Απόν ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη συναυλία να πούμε στην Προβλήτα Β, στο λιμάνι.
1: Βέβαια.
0: Στη Θεσσαλονίκη, το
1: Γιώργο Μαζονάκη, ναι, που έρχεται σε πόλη σε λιγότερο από. Σε 20 μερούλες. Σε 20 μερούλες,
0: ναι,
1: είναι αυτό. Ακριβώς. Να μπείτε να πάρετε στη.
0: Γιατί πάει μέχρι 31.
1: Να μπείτε να πάρετε
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινώσει κάτι άλλο ο Γιώργος Μαζονάκης. Οπότε ακριβώς επειδή δεν έχει ανακοινωθεί κάτι άλλο.
0: Έχουν ανακοινωθεί, είδα και η Λιώργη έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Και ο Φέρης έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Και ο Απόν έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Η Λίλα επίσης έβγαλε μια, ναι, με συναυλίες. Πολλοί άνθρωποι θα πάνε τριγύρω. Απλά συναυλίες νομίζω δεν κάνουν περισσότεροι. Είδα και την συναυλία της Νατάσης Θοδωρίδου που έχει.
1: Ναι.
0: Η Νατάσα πάντα κάνει θέατρα τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάνει μαγαζιά κτλ. Δεν ξέρω και πότε τελειώνουν και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Πότε κλείνουν από την πύλη.
0: Δεν ξέρω να σου πω. Ξέρω ότι, ανοίγει τώρα αύριο το Ντέους με τον Γιώργο Σαμπάνη. Επίσης τελειώνει και το. Σήμερα είναι ο ημιτελικός του Just και τελειώνει και το Just το Σάββατο. Τελείωσε και αυτό.
1: Τώρα.
0: Και βγαίνει, λέει, η Φιθώτη, φαντάζεσαι.
1: Δεν ξέρω καν ποιοι. Έχουν αποχωρήσει
0: Όχι, του έχουν κρατήσει όλου μέσα.
1: Όχι, στο Face του κρατάνε όλου μέσα.
0: Και το Your Face πάει πολύ καλά.
1: Το Your Face πάει πάρα πολύ καλά. Ο Σέξ Ρουβάς έχει κάνει. Κανείς δεν πιστεύει αυτό που. Όχι, κανείς δεν πιστεύει. Είναι πάρα πολύ. Ναι, θα το πούμε στην πορεία, έχεις δίκιο.
0: Είπες, Θοδωρής Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Ναι. Να μ' αγαπάς ολοκαίρι το τραγούδι από τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Εντάξει, έλεγα για το Σάκη Ρουβά ότι πόσο καλός είναι σε αυτό που κάνει.
0: Σάκη.
1: Στο κομμάτι της παρουσίας. Ναι, το έχει, δεν ξέρω, το έχει.
0: Το είναι πάρα πολύ καλός ο Σάκη Ρουβά. Εγώ νομίζω βέβαια ότι σε συνδυασμό ότι υπάρχουν γνωστοί άνθρωποι, επιτροπή ο Σάκης, αλλά οι άνθρωποι που είναι υποψήφοι δεν είναι να πει. Η celebrity, celebrity, celebrity, celebrity. Κάποιος δεν τους ήξερα εγώ.
1: Όχι, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι πολύ ταλαντούχοι.
0: Όλοι είναι ταλαντούχοι, δεν το συζητώ.
1: Πολύ.
0: Αλλά κάποιοι άνθρωποι, κάποιους τους ξέρω λόγω του ότι κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Δεν θα τους ήξερα αν ήμουν απλώς τηλεθεατής.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και εγώ κάποιους τους ξέρω λόγω της δουλειάς.
0: Ναι, δεν δηλαδή. Αυτό λοιπόν, εμείς αύριο πάντως θα είμαστε εδώ την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες. Να είστε καλά.
1: Χρόνια μας πολλά, παιδιά.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Τι χρειάζεται το πνεύμα και το δέρμα για να παραμείνουν υγιεί? 2-3 φλιτζάνια την ημέρα χρειάζονται με διαφορετικού χρώματος φρούτα, όπως φράουλες και πεπόνια. Τα αντιοξειδωτικά τους εμποδίζουν τη φθορά που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες στα κύτταρα πολλών διαφορετικών τμήματων του σώματος, όπως το δέρμα, τα αγγεία ή το νευρικό μας σύστημα.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Μέρα για τραγούδι, ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Κάθε φορά...
3: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
2: Κάθε φορά που...
3: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
2: Πελάτη στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Κάθε φορά.
4: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
3: Κάθε φορά που
4: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
3: Θέλω να μου γελάς.
4: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.

χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

παραδείσο. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ρυθμός 949.
3: Tonight.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

έχω. Το Night Radio Show στην παρέα σου, είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες παρέα με την καλύτερη μουσική θα είμαστε εδώ να απαντήσουμε σε πάρα πολλά. Το Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Με ένα ζευγάρα ξεκινήσαμε, μαύρα φεγγάρια, υποσυνείδητο και διγαρμπή έρχεται.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Έτσι έχει μάθει ο Σαν Πετροσεκοβίδης. Συνεχίζουμε, μάλλον ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Είμαστε μαζί 6 μήνες και όλα πάνε καλά. Αλλά εγώ συνέχεια ψάχνω σημάδια ότι θα με πληγώσει. Δεν μπορώ να χαλαρώσω. Ξέρεις τι κάνει ο άνθρωπος όταν έχει πληγωθεί πολύ? Προσπαθεί να προλάβει τον πόνο πριν έρθει. Γι' αυτό ψάχνει σημάδια, λεπτομέρειες, αλλαγές στον τόνο, καθυστερήσει τα μηνύματα και όσα άλλα. Όμως έτσι δεν ζεις τη σχέση. Ζεις σε μόνιμη επιφυλακή. Ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να επιτρέψεις και στον εαυτό σου να αγαπηθεί χωρίς να περιμένει την καταστροφή. Γιατί αλλιώς θα κουράσεις πρώτα εσένα. Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου, τη συνέχεια.

0: Tonight.
1: Ritmo 9 Sardegna.
0: Tonight.

παρέα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις. Εγώ τελείω

Αυτός είναι ο Θυμός από την Πάολα. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μιλάμε κάθε μέρα, φλερτάρουμε έντονα, αλλά όταν πάει η κουβέντα να γίνει πιο σοβαρή, αλλάζει θέμα. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι του αρέσει αυτή η σύνδεση να μείνει στο πιο ανάλαφρο. Εκεί που δεν χρειάζεται να εκτεθεί πραγματικά. Το φλερτ είναι εύκολο. Η ξεκάθαρη πρόθεση είναι το δύσκολο πράγμα, έτσι. Και πολλές φορές οι άνθρωποι κρατάνε μία κατάσταση στη μέση, γιατί απολαμβάνουν την προσοχή χωρίς να θέλουν να πάρουν έτσι μία ευθύνη. Το θέμα είναι αν εσύ αντέχεις να μένεις σε αυτή την όμορφη ασάφεια. Είπες, το Δωρής Φέρζη τη συνέχεια.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ του Night Radio Show, εδώ είμαστε και για δύο ολόκληρες ώρες καθημερινά, από Δευτέρα και Πέμπτη. Μετά το χωρισμό μου βγαίνω συνέχεια ραντεβού, αλλά δεν ενθουσιάζομαι με κανένα. Μήπως έκλεισα συναισθηματικά? Όχι απαραίτητα, μπορεί απλά να κουράστηκε η καρδιά σου, δηλαδή μετά από ένα δυνατό έρωτα ή ένα δύσκολο χωρισμό, ο άνθρωπος δεν ανοίγεται αμέσως ξανά με τον ίδιο τρόπο. Και είναι ok αυτό. Ξέρεις, μην πιέζεις τον εαυτό σου να νιώσει κάτι μόνο και μόνο επειδή πρέπει να προχωρήσει. Τα αληθινά συναισθήματα δεν έρχονται με ένα προγραμματισμό. Απόν ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και η Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο ολοκλήρωνε το τραγούδι του Night Radio Show στην παρέα σου, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Κάθε φορά που γνωρίζω έναν άνθρωπο που πραγματικά αξίζει, νιώθω ότι δεν είμαι αρκετή για εκείνον. Άκου να δεις τώρα, Εμιλία. Αυτό είναι το πιο υπουλό πράγμα που μπορεί να κάνει ανασφάλεια. Να σε πείσει ότι πρέπει πρώτα να γίνεις εσύ τέλεια για να αγαπηθείς. Αλλά η αγάπη δεν λειτουργεί έτσι. Δεν ερωτευόμαστε βιογραφικά, followers ή τελειότητα. Ερωτευόμαστε την αλήθεια, τη σύνδεση, την αίσθηση. Δηλαδή, αν κάποιος είναι δίπλα σου, πιθανότατα βλέπει κάτι όμορφο που εσύ ακόμα αμφισβητείς. Απλά, δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ο Κιάνο και ο Διονύσης Χινάς δεν είναι σπίτι σου και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα. Tonight Radio Show, καλό βράδυ, καληνύχτα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...
2: Καλημέρα, είσαι μόνο.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

0: ρυθμός 949. Tonight.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Tonight Radio Show στην παρέα σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες παρέα με την καλύτερη μουσική θα είμαστε εδώ να απαντήσουμε σε πάρα πολλά. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Με ένα ζευγάρα ξεκινήσαμε, Μαύρα Φεγγάρια, Υποσυνείδητο και Διγαρμπή έρχεται.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Έτσι έχει μάθει αυτός ο Πετροσεκοβίδης. Συνεχίζουμε, μάλλον ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Είμαστε μαζί 6 μήνες και όλα πάνε καλά. Αλλά εγώ συνέχεια ψάχνω σημάδια ότι θα με πληγώσει. Δεν μπορώ να χαλαρώσω. Ξέρεις τι κάνει ο άνθρωπος όταν έχει πληγωθεί πολύ? Προσπαθεί να προλάβει τον πόνο πριν έρθει. Γι' αυτό ψάχνει σημάδια, λεπτομέρειες, αλλαγές στον τόνο, καθυστερεί τα μηνύματα και πόσα άλλα. Όμως έτσι δεν ζεις τη σχέση. Ζεις σε μόνιμη επιφυλακή. Ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να επιτρέψεις και στον εαυτό σου να αγαπηθεί χωρίς να περιμένει την καταστροφή. Γιατί αλλιώς θα κουράσεις πρώτα εσένα. Λογαριασμός, Καθηρίνα Λιόλιο, τη συνέχεια.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα ως μου, είσαι μόνο εσύ.